105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μαζεύει εκεί.
2: Τι?
1: Κερνάει κανένα συνάκι, παιδιά, εντάξει, καλοκαίρι είναι.
2: Τι άλλο να
1: λέγεις. Το πλάω.
2: Γεια σας.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Τετρακρίλ από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Τετρακρίλ της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Τα κύρια σημεία του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί από κοινού την Παρασκευή, έδωσε χθες τη δημοσιότητα το Ισραηλινό κανάλι Channel 12. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πλαίσιο προβλέπει ότι το Ιράν θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα εργαστούν για την επίλυση του ζητήματος των υφιστάμενων αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και θα διεξαγάγουν συνομιλίες σχετικά με το μελλοντικό εμπλουτισμό και τις ανάγκες της χώρας στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας. Ακόμη θέτει το πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ. Η τελική συμφωνία περιλαμβάνει και σχέδιο δημιουργίας ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων, το βαρέλι υποχώρησε το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου ως αντίδραση στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος των στενών του Ορμούζ. Η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης Πόσο Κάνει θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται αν η τιμή είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Τέλος, αλλαγές στην σύνδεση του επικοινωνιακού και κοινοβουλευτικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε την ανάληψη καθηκών των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων από τον βουλευτή Δράμα Θεόφιλο Ξανθόπουλο και τον βουλευτή Πρέβεζας Κώστα Μπάρκα. Μέχρι σήμερα τις θέσεις κατήχαν ο κ. Παπάς, ο Νίκος Παπάς και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, για σήμερα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το πρωί και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
16: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
17: Ποιος?
16: Δεν ξέρω.
17: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
18: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
22: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
23: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
24: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
25: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
24: Της Βέχρο φυσικά.
25: Μπερδεύτηκα.
24: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
25: Φύγαμε.
24: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
26: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
27: Το τάγκο?
26: Θα σας ειδοποιήσουμε.
27: Περίμενε, περίμενε.
26: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
28: Φτιάξε βαλίτσες.
29: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
30: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι,
32: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
31: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
32: Εννοείται.
31: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
32: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
33: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
32: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
34: Inhotel and Architecture, η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το WIN με 2N.
35: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
36: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
35: www.nyc.gr.
37: Διαμόρφωσε το ιδανικό κλίμα με κλιματιστικά Eurolamp DC Inverter νέας τεχνολογίας με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Νέα κλιματιστικά Zephyrus και Aere από τη Eurolamp. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
0: γίνει ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
6: Παπά.
5: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
6: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
5: Είστε έτοιμοι?
6: Άντε μπράβο.
5: Rap and Cool Show.

0: Τούτη, άντε καλό χειμώνα να έχουμε, Ντίνο μου. Καλό χειμώνα.
1: Τρελάθηκα.
0: Γιατί?
1: Χαίρομαι.
0: Γουστάρισε. Βροχούλα.
1: Πώς θα πάω στη δουλειά. Με τα μάξι πάει.
0: Ναι.
1: Με τα μάξι, δεν θα βραχείς.
0: Καλά, είναι καιρός Οκτωβρίου. Είναι καιρός Σεπτεμβρίου.
1: Με πιστεύω σε πάω σαν το μωρό στη δουλειά.
0: Έλα.
1: Έχει πιθό κανένα μισά ώρα.
0: Τώρα. Τσενάρα είναι και. Δεν μασάει τώρα. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Τι επιβίωσε εδώ τόσα χρόνια τώρα.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Μην βάλει τώρα σε πάω εδώ.
0: Έχουμε Αυστρία, Ιορδανία. Έκατσα, τα είδα τα παιχνίδια.
1: Σοφάρισαν οι Ιορδανοί.
0: Σοφάρισαν μια γκολάρα πριν από λίγο. Είναι τεχνηταράδες αυτοί όλοι. Είναι τεχνηταράδες. Έτσι είμαστε στο 56 με τον Όλουαν.
1: Οι άλλοι χθες πήραν το κέντρο, αλλά η τελευταία πάσα τους ήταν άθλια.
0: Αυτό το έχουν όλοι.
1: Βλέπαμε χθες στο Μαρόκο με τον Νίκο.
0: Όλοι οι Αφρικανοί το έχουν. Όχι το Μαρόκο, Σενεγάλη.
1: Σενεγάλη.
0: Γαλλία, Σενεγάλη. Φύγαμε στο 91-1 μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι να με πα. 3-1 το μάτς.
1: Δεν ήταν 1-1.
0: 2-0. Μέχρι να πάμε στο σπίτι, ναι, γιατί εγώ το είχα. Άσοχη και γκολ.
1: Στο 89, λέω.
0: Μετά καθάρισε ο Μέση. Οπα, Αυστρία εδώ. Λοιπόν, έχουμε σήμερα, όπως λέει και ένας φίλος, του Πούσιτς το κάγκελο.
1: Ναι.
0: Χαμός έχουμε σήμερα. Τι έχουμε, Μουντιάλ. Αγώνες, στοιχήματα, πετσό, πληρωμενίδες.
1: Το καινούριο προπονητή.
0: Προπονητή στον ΠΑΟΚ. Τώρα θα τον ανακοινώσουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει γιατί έχουμε κάποια.
1: Θες τώρα να σου πω μια ιδέα.
0: Να με πεις ό,τι θες.
1: Μόλις ανακοινώσουν τον Μπούσιτς, να σηκωθούν οι ΠΑΟΞίδες σε ηλικία.
0: Καλά, εννοείται. Είναι φυσιολογικό.
1: Και να σε φέρουν τον Καρσία να πούμε στο τέλος. Αυτό θέλω εγώ.
0: Τώρα εσύ πας πάλι με πας κατευθείαν. Εγώ θέλω να πάω κατευθείαν.
1: Ναι, παιδί μου, θέλω.
0: Εννοείται.
1: Τι θέλω, σου λέω.
0: Ανάμεσα σε Πούσιτς και Παύλο Γκαρσία. 100 φορές Παύλο Γκαρσία. 100 φορές. Τουλάχιστον θα έχει ένα επιπλέον μπόνους, γιατί εγώ δεν έκατσα με σταυρωμένα χέρια. Έκατσα, πήγα να μάθω, όπως λέει ο ΠΑΟΚ ότι ασχολείται, πήρε, έμαθε και πήρε θετικές συστάσεις. Εγώ πήρα μόνο αρνητικές. Αυτός είναι ο λόγος.
1: Βοηθός δεν ήτανε.
0: Μόνο βοηθός. Ήταν, πήγε στη Σαχτάρ.
1: Στα 50 έγινε.
0: Στη Σαχτάρ σε ένα πρωτάθλημα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πήρε ο Ολυμπιακός μαζί του. Πήγε στην Αλζαζίρα, 30 πόντους πίσω ο Ίβιτς. Τι συζητάμε τώρα. Γιατί συζητάμε, δηλαδή ο ΠΑΟΚ ψάχνει προπονητή.
1: Είναι το φαβορί όμως.
0: Ναι, είναι το φαβορί και για πάρα πολλούς είναι και τελειωμένη η
1: μεταγραφή. Το βράδυ δυο μας ήμασταν, πήγαμε στα site.
0: Βέβαια, εγώ δεν ανοίγομαι, πολύ.
1: Ναι.
0: Γενικώς δεν ανοίγομαι. Ακόμα και όταν έρθει, αν θα πετύχει ή όχι. Αλλά είναι υψηλότα του ρίσκου η επιλογή.
1: Τι θα ήθελε, Ήβηρα. Θα θέλες.
0: Φίλε, υπάρχουν εκατοντάδες προπονητές στην Ευρώπη.
1: Τι θα ήθελες.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ από πέρσι έχει. Καταρχάς ο άνθρωπος παίζει 4-3-3.
1: Ναι.
0: Είναι φουλ επίθεση. Έτσι. Μπορεί να έρθει εδώ. 4-3-3. Το ρόσερ του ΠΑΟΚ. Όχι, έτσι παίζει.
1: Μπορεί να
0: είναι Ολλανδική σχολή.
1: Μπορεί να παίζει με 2 εξάρια και ένα οχτάρι τρίγωνο. Μπορεί να
0: εντάξει, είναι ευέλικτο. Ναι. Αυτό θα σ' αρέσει εσένα. Τώρα θα τα πούμε όλα. Εμείς εδώ πέρα δουλειά μας είναι να καταγράφουμε τι γίνεται. Να λέμε τα δεδομένα.
1: Πειράζει την ομάδα.
0: Την πειράζει την
1: ομάδα.
0: Ότι την πειράζει, την πειράζει. Αλλά είναι φουλ επιθετικό. Εμένα άλλα με χάλασαν που έμαθα.
1: Ο συγχωρεμένος δεν την πείραζε.
0: Ποιος, ο Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Περιμένουν το έγγραφο να το στείλουν.
1: Ποιο έγγραφο.
0: Ένα έγγραφο, γι' αυτό δεν ανακοινώθηκε χθες.
1: Λες να στα λεφτά να χαλάσει.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι θέμα. Τελείωσε όλο το θέμα. Είπαμε, εφόσον επέλεξε ο Ιβάν Σαββίδης να αλλάξει τα πάντα και επέλεξε να αλλάξει τον προπονητή.
1: Να αλλάξει.
0: Τελείωσε το θέμα. Δεν το προχωράμε. Απλά ένα έγγραφο χθες από τη Ρουμανία, κάτι τέτοιο.
1: Διάβασε
0: ο ρεπορτάζ. Λοιπόν, θα το πιάσουμε το θέμα Πούσιτς, το οποίο είναι υψηλότερο του ρίσκου. Θα σας αναλύσω εγώ τα δεδομένα. Ο άνθρωπος είχε καλά και στραβά. Αλλά όταν τελειώνει η συμφωνία σου με τον Λουτσέσκου, δεν πας σε μια συμφωνία υψηλού ρίσκου.
1: Δεν έρχονται, Ρενικό.
0: Τι δεν έρχονται, Ρενικό.
1: Δεν έρχονται μεγάλοι προπονητές.
0: Πλάκα με κάνεις. Πώς δεν έρχονται, Ρενικό.
1: Δεν έρχονται μεγάλοι. Κοσεσάο έρχεται.
0: Κοσεσάο δεν έρχεται, όχι.
1: Κοσεσάο
0: δεν έρχεται. Εντάξει.
1: Κάτι άλλα ονόματα που είναι υψηλού έρχονται.
0: Τι να πάρω προπονητή τύπου Μπερέτα και Στανόγεβες και να το διώξω τον
1: άνθρωπο.
0: Αυτό τι είναι τώρα.
1: Τα επίπεδα του ΠΑΟΚ και Μπερέτα είναι τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν προπονητές. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω, χθες ήταν στο τραπέζι ο Γρηγόρης. Όχι, κάναμε την εκπομπή τη Μουντιαλική και ήρθαμε, βγήκαμε, είδαμε καπάκι το μάτς. Πήγε άφησε σπίτι, είδα το Χάλα να βάζει τα κολλάκια.
1: Μετά
0: είδαμε το Μέση και κοιμηθήκαμε 2 ώρες για να δούμε να κάνουμε εκπομπή.
1: Έτσι.
0: Έκανα τα τηλέφωνά μου, τα μηνύματά μου.
1: Για να είμαι ότι ο Μπούσιτς.
0: Όχι, ο Μπούσιτς έχει άλλα πράγματα που εμένα δεν μου αρέσει.
1: Είναι εκ των φαβορί, το βασικό φαβορί. Αυτό κατέληξε.
0: Όχι, ναι. Δεν καταλήξαμε σε αυτό. Καταλήξαμε ότι αν είχε έρθει το έγγραφο, μπορεί να τον ανακοίνουν χθες ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιον?
0: Ο Μπούσιτς.
1: Είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Μπορεί και να είναι και εδώ.
1: Αφού βγήκαμε φωτογραφία χθες.
0: Εμείς βγήκαμε, ναι, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να τα λες όλα. Βγήκαμε φωτογραφία χθες με τον Μπούσιτς. Πήγαμε, είδαμε τα μάτς μαζί.
1: Έτσι.
0: Το λέω, ρε φίλε, αντέχεις τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αντέχεις τα γκάς στην άβρα της Τούμπας. Αντέχεις να φας την κιούχα στην πρώτη στραβή. Ή θα μουλακίσεις και θα σε πάρει παραμάζωμα η άβρα της Τούμπας. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Γιατί από ό,τι μάθαμε, δεν την αντέχει αυτή την πίεση ο άνθρωπος. Δεν έχει κάνει. Στη Σαχτάρ, όταν ήταν με COVID, ήταν και κλεισμένο, ήταν πόλεμο, είχαν άδεια τα γήπεδα, είχε την καλύτερη ομάδα,
1: δηλαδή,
0: το πήρε το πρωτάθλημα.
1: Θες να τον αποτρέψεις να έρθει. Θα του στείλουμε δύο φωτογραφίες. Μια του Λουλουδά
0: σε μένα. Δεν θα ασχολιόμουν καν με τον Μπούσιτς.
1: Άκουρε τον Μπούσιτς, θα του στείλουμε για να μην έρθει. Δύο φωτογραφίες. Μια του Λουλουδά από την Νεάπολη που παρηγύριζε τον κόλλα και στην Τότελαμ.
0: Όχι, ευκαιρία η Ιορδανία πάλι.
1: Και μια. Να σου πω και ποια άλλη θα του στείλουμε. Και μια εκείνο το Βυσιγότθο έξω από το αμάξι του Ζαφύρι.
0: Μπράβο.
1: Που είχε κολλήσει το μάτι. Μπράβο.
0: Ξέρει που έρχεσαι, βρε αγόρι.
1: Πού πα, ρε αγόρι μου.
0: Εσύ είσαι ευγενή παρουσία τώρα.
1: Πού είσαι, ρε αγόρι.
0: Όλα δοθρεμένο.
1: Του αγόρι εδώ που έρχεσαι.
0: Πού πα τώρα, ναι,
1: βέβαια. Ο Πάκ θέλει ένα λιτάρα στυλ που είσαι. Ζάω τέτοιο στυλ που
0: είσαι. Τέτοιο θέλει, τέτοιο. Ή να είναι πολύ μάγκα.
1: Έχει σαν τον Ήβη ένα κολόμαγα τέτοιο να πω.
0: Ο Ήβη είναι πάρα πολύ καλή.
1: Αντρούκλα να πούμε.
0: Αντρούκλα δεν μασάει, είναι ντόμπρο, θα τα πει όλα. Ο Ήβη τον έκανε στο πρωτάθλημα του κόσμου.
1: Δεν έρχεται ο
0: Ήβη. Και πρόσεξε, δεν ήταν σε ομάδα με μικρό ρόστερ Αλζαζίρα.
1: Όχι, ρε.
0: Είχε παιχταράδε.
1: 25
0: πόντου πίσω τον είχε ο Ήβη.
1: Τι να κάνει.
0: Αν θέλουμε να δούμε δεδομένα. Αλλά δεν με πείραξε.
1: Ο Ήβης δεν έρχεται.
0: Ο Ήβης δεν μπορεί να έρθει. Όχι.
1: Ο Σεσάου δεν έρχεται.
0: Όχι.
1: Ο Αναστασιάδης γέρασε.
0: Εντάξει, ξέρει πώ προπονητέ έχει έξω. Περιμένουν. Εκατοντάδε. Το θέμα να μην κολλά. Εκατοντάδε. Εκατοντάδε έχει προπονητέ. Περιμένουν, ναι.
1: Τώρα, οι τεχνικοί διευθυντέ, θα πούμε, είναι αυτοί οι οποίοι ψάχνουν να βρουν το 8. Γιατί αν μου πει όχι.
0: Θα σου πω
1: εγώ το εξής.
0: Θα σου πω.
1: Άμα μου πεις δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Θα σου κάνω εγώ την ερώτηση.
0: Εντάξει, ναι. Περιμένω. Βλέπεις. Με είμαι χαλαρός σήμερα γιατί έχω λίγο ύπνο και δεν παίρνω ακόμα
1: τη Λουτσέσκο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Με το Λουτσέσκο, ας πούμε, για να φύγει,
0: ναι.
1: Δεν αποφάσισαν οι τεχνικοί διευθυντές.
0: Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν ωραία. Καθαρά δικιά του επιλογή.
1: Ωραία, πάει.
0: Σου λέει, αλλάζουμε τα πάντα. Απέτυχε δύο χρόνια πράγματι και σου λέει φεύγει.
1: Στον προπονητή μπορεί να έρθει. Έχουν λόγο οι τεχνικοί διευθυντές, ναι ή όχι.
0: Λογικά.
1: Εάν δεν έχουν. Είναι γλάστρες.
0: Λογικά θα έχουν. Αλλά εγώ λέω πάλι, ναι. Λογικά θα έχουν.
1: Α.
0: Αλλά λέω εγώ τώρα.
1: Ποιο θα βρίσουμε τώρα εμείς.
0: Τον Μπούσιτς τον είχαμε και πέρσι. Άρα δεν είναι ότι θα είχαν. Τον είχαν πέρσι εδώ που τον ταλαβερίζαν κάποια στιγμή πάλι με να αλλάξουν τον Λουτσέσκου. Άρα μετέφεραν το πέρσι στο βέτος. Δηλαδή ρε παιδιά τώρα χωρίς δηλαδή... πλάκα. Για το Θεό το μονογενή, γιατί θα αρχίσω να φορτώνω τώρα.
1: Το
0: μονογενός. Ναι, το Θεό. Ναι.
1: Α, ναι.
0: Ένα προπονητή υπάρχει για να αντικαταστήσουμε τον Λουτσέσκου. Τον είχαν πέρσι εδώ έτοιμο. Και πέρασε ένας χρόνος. Έχουν στο μυαλό να αλλάξουν. Πάλι με αυτό να.
1: Ναι.
0: Δεν έχει άλλο προπονητή ο πλανήτης. Εντάξει, οκ. Okay. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Ένα Πορτογάλο που ήταν με τον Σάντος να έρθει.
0: Αυτό ήταν μικρό project, ήταν πολύ άπειρος αυτός. Είχε κάνει μια σεζόν στην Πόρτο.
1: Ναι.
0: Μικρό, 40 κάτι ήταν, ναι, οκ. Okay, δεν είχε παραστάσεις. Άμα θέλουν να πάρουν Πορτογάλο με παραστάσεις, ας πάνε τον Μάρτιν του Ολυμπιακού τουλάχιστον, φίλε. Που είναι κανονικός προπονητής. Έχει και παραστάσεις, έχει και πρωταθλητισμό. Κοίταξε, εμένα με χαλάνε 2-3 πράγματα.
1: Μάρτιν έρχεται, άμα το πει.
0: Νομίζω τελειώνει το συμβολέο του αυτό στην Αλγαράφα, ήταν κάπου, ήταν κάτω
1: τώρα. Στην Αλγαράφα. Ποια είναι η Αλγαράφα.
0: Αλγαράφα. Αλλά δεν γίνεται να πάρει στοίχημα, το ξαναλέω. Ο Πούσης μπορεί να έρθει εδώ το παλικάρι.
1: Και να κάνει παπάδες.
0: Και να κάνει παπάδες.
1: Αλλά είναι στίχημα.
0: Δεν ανοιγόμαστε. Απλά λέμε ότι πριν τον πάρει, πρέπει να μειώσει πιθανότητες λάθους. Το ρίσκο σου να μειώσει. Εδώ ξεκινά με αυξημένο ρίσκο. Τι να κάνουμε τώρα, να το αλλάξουμε γι' αυτό.
1: Οπότε μέσα στη μέρα.
0: Μέσα στη μέρα, αν έρθει το χαρτί από τη Ρουμανία, ένα χαρτί μου είπαν περιμένουν.
1: Τι χαρτί περιμένουν, ρε
0: παιδί. Για τα δικηγορικά, τα έσταση. Πάρε το Ιορδανία. Ωρε φίλε, η Τζόρντα.
1: Κοίτα τον τερματοφύλακα τώρα.
0: Ναι.
1: Κάνει τον πεθαμένο, έχει κάνει άστοχη έξοδο. Κάνει τον πεθαμένο τώρα.
0: Έτσι τρώνε πολλές φορές. Δεν έφαγε στα μούτρα, μήπως.
1: Ποια μούτρα να φάερε.
0: Μήπως δεν έφαγε στα μούτρα.
1: Έξοδο έκανε, να πούμε.
0: Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε λίγο, να το λέω σπίτι.
1: Κάνει τον πεθαμένο, παιδί, κάνει άστοχη έξοδο.
0: Ο Πούσης μπορεί
1: να το δούμε.
0: Για να δούμε. Όχι, δεν είναι. Έχεις δίκιο.
1: Κάθετε στο πρώτο δοκάρι.
0: Έχεις δίκιο. Κάνει τον πεθαμένο και επειδή έκανε τον πεθαμένο, θα έτρωγε τον γκολ τώρα. Να δούμε. Κάτσε, μην τον αδικήσουμε. Όχι, του βάζει το χέρι, φίλε. Του βάζει το χέρι ο Αρναούτοβιτς. Τον βάζει το χέρι στα μάτια εδώ, στα στόματα. Όχι, του βάλε. Μπορεί να του βάλει και το χέρι μέσα στο στόμα. Έτσι πως σηκώθηκε. Α, να πιάσει την μπάλα και να του το έχω σε μέσα.
1: Ναι, γιατί βλέπω.
0: Τα σαγόνια που κάτω.
1: Βλέπω τα σαγόνια έφαγε μια στιγμή.
0: Όχι, την έφαγε.
1: Την έφαγε.
0: Τον Αρναούτοβιτς, τον βαψωμαλιά.
1: Βάλε και κάρτα είναι αυτό.
0: Ναι, τον έβαλε τα χέρια. Όσα γίναμε είναι το χαρτί ρε κουλ σήμερα. Εντάξει, ένα χαρτί είπαμε από Ρουμανία, γραφειοκρατικό με τους δικηγόρους για τη λύση του συμβολέου. Το Λουτσέσκου τον αφήνουμε. Τελείωσε η υπόθεση Λουτσέσκου.
1: Όχι, ήταν μια μητάρα αυτό εδώ.
0: Λουτσέσκου τελείωσε. Επιλογή Σαββίδη, αλλάζουμε, γυρίζουμε σελίδα. Εγώ μέσα. Μέσα, αλλάζουμε, γυρίζουμε σελίδα, οκ. Παρότι φαν. Παρότι γουστάρω Λουτσέσκου, το ξέρει. Αλλά άλλο αυτό. Τελείωσε, παιδιά, προχωράμε παρακάτω. Day after. Αφήνουμε τον Λουτσέσκου. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, τέλος πάμε παρακάτω. Αλλά το παρακάτω ποιος θα είναι. Ποιος είναι το παρακάτω όμως. Ένα προπονητή που δηλαδή ένα χρόνο ψάχναμε για να βρούμε πάλι αυτό που είχαμε πέρσι, τον Μπούσιτς. Δεν υπάρχει άλλος προπονητής στον πλανήτη, ρε φίλε, πραγματικά.
1: Έρχεται, ρε. Εγώ σε λέω.
0: Εγώ σου λέω μπορεί να είναι και εδώ.
1: Όχι. Έρχεται προπονητής άλλος.
0: Τρελός είσαι, γιατί να μην έρθει. Στο ΠΑΟΚ θα έρθει.
1: Τι ΠΑΟΚ, τι ΠΑΟΚ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: 3-3. Πού το βάζει τον Τέλεια? Έχεις ένα project το οποίο είναι το κορυφαίο σου. Πού το βάζει τον Τέλεια? Με ποιους θα παίξει 4-3-3? Με τις Μαούνες, το Μεϊτέ και με τον Οσδόευ? Θες να μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά? Όχι, πρέπει να ξυλώσει τα χαφ. Ναι. Ένα Ζαφίρι. Μετά. Κοίταξε. Πρέπει να βάλει Μαντί Καμαρά και πρέπει να πάρει κάλου χαφ. Να αλλάξει τα στοιχεία σου.
1: Κοίταξε στο 4-3-3.
0: Μεϊτέ και Οσδόευ δεν χωράνε.
1: Στο 4-3-3.
0: Και οι δύο.
1: Στο 4-3-3 πώς δεν χωράνε? Θα σου πω εγώ πώς θα το παίξει. Θα βάλει τον έναν Μεϊτέ ή τον Μεϊτέ εξάρι.
0: Έναν θα βάλει.
1: Εξάρι,
0: έναν.
1: Και δυο.
0: Ζαφίρι και ποιον άλλο.
1: Ζαφίρι και τον Κωνσταντέλια. Και... αυτοί οι δύο είναι.
0: Όχι, τον Κωνσταντέλια δεν μπορεί να του βάλει. Και το βάλει μπροστά του βάλει.
1: Τι αμαρκάρει κανένα θα πούμε.
0: Αυτό σε λέω. Πρέπει να αλλάξει και την υφή τη ομάδα. Πρέπει να αλλάξει.
1: Θα τον πετάξει αριστερά τον Κωνσταντέλια με τρία χαβ για να δέσει το κέντρο του.
0: Ναι, οκ. Δηλαδή το 4-3-3 απαιτεί άλλα στοιχεία.
1: Και δεν θα πάρει αριστερό εξτρέμ. Ξέρω εγώ με λεφτά πολλά. Ναι. Σου λέει του Παοξίδε.
0: Έχω γκολ η Ιορδανία. Στο είπα, μύριζε.
1: Του Παοξίδε είναι κουνέλο.
0: Όχι, ο Αρναούτοβης και λέει Ιορδανία. Απ' την άλλη, ο Αρναούτοβης, 1-2.
1: 1-2.
0: Όπα, έριξε και τον καφέ.
1: Δεν
0: μπράβο.
1: Έριξε ακόμα.
0: Ο πώ Αρναούτοβης. Τώρα πληρώνει κόσμο Αρναούτοβης.
1: Άμα είναι να μην πάρετε εξτρέμ αριστερό. Ναι. Συμφέρει το 4-3-3. Το πετάξει.
0: Αν μαθαίνω, ο Μάτο πήγε στο MLS για να κλείσει και αριστερό εξτρέμ.
1: Τι να κλείσει, λέει.
0: Και αριστερό εξτρέμ.
1: Πάντα το δούμε το Μάτο. Δηλαδή... και τον Πινελίκη στο τέλο θα το φάει ο Μάτο με τον Βιερίνια.
0: Όχι, τον Πινελίκη θα ξέρουν που θα πάει. Τον Πινελίκη θα πάει εκεί που πρέπει. Ναι. Ο Μάτο με τον Βιερίνια.
1: Ναι. Ναι. Πού θα πάει τον Πινελίκη?
0: Αυτό είναι γκάλοπλε. Πού θα πάει τον Πινελίκη? Δηλαδή δεν ξεκινά καλά, ρε φίλε.
1: Ωραίο γκάλοπλε είναι αυτό.
0: Ναι, δεν ξεκινά καλά.
1: Τον Πινελίκη, Μάτο Βιερίνια, Ιβάν Σαβίδη. Ξέρω εγώ.
0: Ο πρώτο Πινελίκη, ο Μπούσιτς. Ο Μπούσιτς θα είναι εύκολο θύμα.
1: Ο Μπούσιτς.
0: Παπ, θα τον ξυλώσει τον Αύγουστο. Εντάξει, άσο.
1: Γιώργο ή προπονητή.
0: Εντάξει, είπε. Σιβάν Σαββίδη είναι το ίδιο. Γιώργο, Σιβάν Σαββίδη είναι μαζί. Ναι. Εντάξει, άσο. Είναι ιδιοκτήτες. Ιδιοκτήτες. Ιδιοκτήτες.
1: Ιδιοκτήτες.
0: Μετά πα ο προπονητή.
1: Την έκανε
0: ο.
1: Την Πατατονίδα, εγώ την έλεγα εδώ.
0: Αυτοί είπαμε έχουν τεχνική, αλλά είναι λίγο αφελεί. Το γκολ πάντω του Αρναούτοβης πληρώνει κόσμο και κοσμάκι. Θα το πω και σχηματικά γιατί χθε. Κάτι λέει ο διαιτητής, μην έγινε επιθετικό φάουλ όμως.
1: Τι επιθετικό φάουλ, τίποτα δεν έγινε. Ας το έχει έξω, δεν έκανε ο Σαχλαμάνος.
0: Θες βάζει γκολ ο Εμπαπέ 2, βάζει ο Χάλαν 2, βάζει ο Μέση 3, πλήρωσε Ντουνιά. Αν μετρήσει και του Αρναούτοβιτς.
1: Σε γκολ γιατί όμως?
0: Να δούμε λίγο γι' αυτό
1: το παιδιά και πάμε σε break. Goal και μετά πάμε break.
0: Ναι, για να επιστρέψουμε λίγο με τα παιχνίδια.
1: Για χέρι λένε, για χέρι.
0: Κάτσε να το δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Εδώ. Μισό. Α, ο Πέντες.
1: Ο Πέντες μπορεί
0: ο
1: να
0: το. Πώς, κάτι κάνει εκεί.
1: Συνέξω εδώ. Για να δω.
0: Πώς. Το βάζει λίγο, λες.
1: Τρίχες.
0: Το βάζει λίγο, εγώ λέω. Σαν να το βάζει λίγο το χεράκι.
1: Αντίτας φόρμα είναι όλοι.
0: Μην κάνει τώρα. Όχι, θα πει
1: όλοι.
0: Ανάλογα με ποια εταιρεία έχουν συμφωνήσει. Τι πράγμα είσαι, δεν παίζεσαι, ρε φίλε.
4: Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Δηλαδή είσαι θεούλης.
1: Όχι, ό,τι είσαι, τι φόρμε.
4: Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, είμαστε 70, έχουμε τσεκ για γκολ εδώ. Ρέφερι, ο Αρναούτοβιτς αγωνία. Να το δούμε και αυτό, να πάμε σε break για να επιστρέψουμε τα μουντιαλικά μαντάτα.
1: Για χέρι μιλάει.
4: Ναι, αλλά δεν είναι το Αρναούτοβιτς, το χέρι είναι του πώς.
1: Του πώς, ναι.
4: Πώς και το μην μπερδεύει. Τώρα θα έχουμε κι άλλα. Έχουμε μηνύματα βροχή.
1: Τι βροχή. Κάτσε πάνω το δει. Θα πάνω το δει ο
4: Αφρικάνος. Το 4-3-3 πάντως. Ακόμα και εκεί. Δεν πα σε αλλαγή. Δηλαδή πα να αλλάξει και εγώ όλη τη φιλοσοφία σαν ομάδα. Το 4-3-3 θέλει δύο ζαφίριδες για μένα. Δύο. Δύο ζαφίριδες. Αν θες να έχεις μόνο ένα το ΜΕΙΤΕ. Δηλαδή πρέπει να πάρεις ακόμα ένα τέτοιο στυλ.
1: Είναι δύο ζαφίριδες, ναι, και ένα εξάρι.
4: Ναι.
1: Και ο Κωνσταντέλιας θα πάει στην άκρη.
4: Και να υπάρχει, ναι, κάποιος, ναι, αναγκαστικά. Ναι, ναι. Θα χαλάσει και το project στο μεγάλο, το πας στην άκρη.
1: Καλύτερα θα είναι ο Κωνσταντέλιας.
4: Έλα ρε που θα είναι καλύτερα.
1: Μια χαρά θα έχει.
4: Λοιπόν, για μένα είναι χέρι. Για μένα είναι χέρι.
1: Κάτσε να δούμε εδώ.
4: Για μένα είναι χέρι.
1: Άγκωνας είναι.
4: Δεν είναι άγκωνας καθόλου. Είναι χέρι. Είναι χέρι. Έχει το χέρι του, δεν το έχει κολλημένο. Είναι
1: χτυπάει
4: χέρι,
1: όμως, Νίκο.
4: Για μένα είναι χέρι. Άμα δεν το δώσει. Είναι χέρι για μένα. Πώς χτυπάει και κρατάει την μπάλα, τη φέρνει, τη στρώνει.
1: Ναι.
4: Χέρι είναι. Τη στρώνει.
1: Τη στρώνει ο μάγκας.
4: Οτιδήποτε άλλο εκτός από χέρι θα είναι.
1: Κοντρολάρει πρώτα με το στήθος.
4: Κοντρολάρει, αλλά η μπάλα πάει του φεύγει και με το χέρι την επαναφέρει, τη στρώνει στον Αρναούτοβιτς.
1: Και άμα είναι μετά από κοντρόλ.
4: Τι μετά από κοντρόλ. Εσύ, να το.
1: Εγώ λέω θα μετρήσει.
4: Εγώ λέω δεν θα μετρήσει. Για να δούμε.
1: Να το δώσει γκολ.
4: Εγώ λέω δεν θα μετρήσω.
1: Αλλά θα δεις.
4: Για να δούμε. Εγώ λέω δεν θα μετρήσω τον γκολ. Ωραίος ο γυμνασμένος ο ρέφερι.
1: Βέβαια.
4: Εγώ λέω δεν θα μετρήσω τον γκολ.
1: Για 10% λίπος, βέβαια.
4: Σου είπα, δεν κοιτάζω ποτέ ποια ομάδα είναι. Ούτε φανέλες, εξηγεί. Πάρτο, θα κύρωσε. Τα κύρωσε, φίλε. Πώς θα μετρήσει τον γκολ. Πώς θα μετρήσει τον γκολ. Πλάκα με κάνεις. Είναι δυνατόν.
1: Τα κύρωσε.
4: Πάμε διαλυματάκι, αλλά πριν πάμε διαλυματάκι, cardom.gr, παιδιά. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, με 14 μέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως και 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου. Mercedes με έκπτωση έως 6.090 ευρώ, Volvo με έκπτωση έως 5.985, Toyota έως έκπτωση έως 2.000 ευρώ, Opel έως 1.900 ευρώ, Fiat με έκπτωση έως 1.890, Volkswagen με έκπτωση έως 2.600 ευρώ. Θα πάμε, ερμάνος μου, σε ένα κομψότατο, έτσι, ενάρετο διαφημιστικό. Και επιστρέφουμε να δούμε λίγο τα μουντιαλικά μαντάτα, τι έγινε χθες, τι έχουμε σήμερα. Bet show, πληρωμές, ιστορίες, στοιχήματα, χαμούλη. Χαμούλη έχουμε και στον ΠΑΟΚ με το θέμα του προπονητή πλέον, το οποίο έχει μπει στη τελική ευθεία. Α πούμε τα μαντάτα. Σήμερα έχει και κλήρωση το απόγευμα ΠΑΟΚ, θα δούμε τους αντιπάλους. Πολύ ωραία παιχτούρα πάει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός τον Στάνιτς. Το θυμάστε από την Λουντογκόρετς. Ο Παναθηναϊκός και αυτός έτοιμος να αποκτήσει τον Ετιέν. Ησυχία στον Άρη. Μπασκετικά νέα. Αυτά και πολλά ακόμα. Παρεούλα μαζί μέχρι και τις 11. Επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: καλή σας ημέρα. Η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, στην Ιόν της Ελβετίας. Η διαδικασία αφορά άμεσα τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκινά το ευρωπαϊκό του ταξίδι από αυτή τη φάση και βρίσκεται στο γκρουπ των ισχυρών. Η Γαλλία εμφάνισε δύο πρόσωπα στην αναμέτρηση με τη Σενεγάλη, καθώς ήταν άφαντη στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο, παίζοντας σαφώς καλύτερα. Πέτυχε τρία γκολ με τον Κιλιάν Εμπαπέ να πετυχαίνει ιστορική ντοπιέτα στην νικηφόρα πρεμιέρα των τρικολόρ στο Μουντιάλ με 3-1 επί των Αφρικανών. Ο 39χρονος Λιονέλ Μέση σημείωσε το πρώτο του χατρίκ σε Μουντιάλ, έπιασε τον Μίροσλαβ Κλόζε και η Αργεντινή καθάρισε με 3-0 την Αλγερία. Η Νορβηγία προβμάτισε στην πρεμιέρα της κόντρα στο Ιράκ παρά το πλασματικό 4-1, όμως με τον Χάλαντ να δίνει τη λύση πήρε τη νίκη και τους πολύτιμους 3 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Το νέο κατάστημα Καλατζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Τα βάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλατζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται, γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις?
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Πες μου, ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
14: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
15: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: ζέστη, υδρώτας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
17: Να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία.
3: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
17: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε.
3: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
23: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
22: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
24: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
24: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
25: Και?
24: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
25: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
24: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
26: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
30: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Όταν το πάμε μια χαλάρη βόλτα γίνεται αμάν, δεν έχω βενζίνη, τι κάνεις? Πηγαίνεις για fuel card κληρώσεις στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη και κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο τεπόζιτο και απολαμβάνουν ξένια στις εξόδους τους. Fuel card λοιπόν μόνο στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, μπονζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Εδώ είστε Μετρόπολης 95 και 5. Rap and cool show με Κάζα απέναντι και Χάρη δίπλα να μας πει τα της κίνησης και τα γκάλο. Πεθαίνεις, ε? Τόσο καιρός φύλεξες, γιατί είναι?
1: Ναι, για γκόμενα.
0: Το βουνό,
1: στο βουνό,
0: ζάκι,
1: ναι.
0: Κρασάκι.
1: Λουκάνικο.
0: Θες και λουκάνικο, δεν σε φτάνουν τα άλλα, θες και άλλα έξτρα.
1: Το κρασάκι χωρίς λουκάνικο, πώς θα το πας?
0: Μην φας τώρα λουκάνικο και με τίποτα σκορδαλίλα και τίποτα. Χαλαρά, αφού πας για άλλη δουλειά.
1: Θα φας βρούστ.
0: Κάτσε να δούμε τώρα πώς θα πάμε καταρχάς εκεί.
1: Να κλείσει το κινητό.
0: Ναι, ναι.
1: Να σε ψάχνουν οι δύο μέρες. Φίλε, θα το κάνω μια μέρα, δεν ξέρω πότε θα το κάνω.
0: Κάτω.
1: Έκπληξη. Πιθανόν όταν πεθάνει ο σκύλος μου πιο μπροστά από μένα.
0: Μέχρι να το κάνει ο σκύλος, τα λουκάνικα δεν θα τρώγονται.
1: Ναι.
0: Άστο μετά.
1: Λες.
0: Τα δικά σου.
1: Γιατί?
0: Σε 5 χρόνια, 6, 65, εκτός να πας με βοηθήματα εκεί, με αναρτήσεις, με πας αυτά στο φίλο στον Μπίκο με, με το προστάτη. Πόσο λέγανε αυτόν που.
1: Σαρόπουλος.
0: Όχι, ο άλλος που έχει αναπτυσσόμενο προστάτη που το μηχάνημα.
1: Ο Φίστας.
0: Α, ο Φίστας. Μπράβο. Με τους γιατρούς με
1: αναπτυσσόμενο.
0: Ναι.
1: Έχουμε γιατρούς γύρω μας. Μας προσέχουν άλλοι.
0: Εντάξει, άλλοι μας προσέχουν.
1: Εντάξει. Ναι, έχουμε καλούς γιατρούς όμως. Όλοι είναι καλοί.
0: Για να δούμε
2: λοιπόν,
0: τους δρόμους. Ναι.
1: Όλοι είναι καλοί.
2: Κωστή μου, αρχικά, άμα πηγαίνεις αυτή τη στιγμή στο. Θες να κινηθείς στον περιφερειακό, θέλεις να.
1: Μπράβο, Κώστα, ορεινή Χαλκιδική, κόκκινο κρασάκι και χωριάτικο λουκάνικο. Βέβαια. Ποιος το γράφει αυτό?
0: Η Σμαράγκτα.
1: Ξέρει αυτή να ζει.
0: Σμαράγκτα. Που ναι. Κάνει γεμιστά χθες το κορίτσι.
1: Μας είδε και όμορφους εχθές.
0: Ναι, κουκλάκια λέει είστε.
1: Κάτσε, μην φάμε κανένα ξύλο από το σήμα τώρα.
2: Όχι, ρε, κούκλαρο ήσουν.
1: Τι κουκλάκια μας.
2: Κουκλάκι σου, ένα κουκλάκι. Ο ένας μπλε, ο άλλος άσπρο.
0: Θες λίγο έλειψε να γίνω ρεζίλι στην τηλεόραση.
1: Για πες.
2: Το μακαρόνι του Σακάρε.
0: Εντάξει, ωραία, φίλε. Εντάξει. Αφρικανικό μακαρόνι μαύρο. Εντάξει. Ήθελε να πει διέτης. Είπε αφρικανικό μακαρόνι μαύρο.
2: Να συμπληρωθεί και στο φάκελο εδώ πέρα της Ράφαελ.
0: Αχ, Ράφαελ, κράτα το, ναι. Για πες μας
1: λοιπόν, λίγο. Ναι. Άμα είναι έξυπνοι, ναι. Θα βάλουν τα μαύρα μακαρόνια, αφρικανικό μακαρόνι. Θα βάλουν και ένα μαύρο ραπτόπουλο εκεί.
2: Με φούμο.
1: Ναι,
2: μπράβο,
1: ένα φαλακρό μαύρο.
2: Σε βάψουν εκεί πέρα.
0: Να, έχω πρόταση από Κατερίνη. Ελάτε, παιδιά, όποτε θέλετε, Κατερίνη πάνω στον Όλυμπο. Με 2-3 ξανθά λέει, θα φάτε, θα πιείτε, θα περάσετε καλά.
1: Α, θα μας δώσει και τα ξανθά.
0: Εκεί έχουμε τα όρια εμείς, τα διονυσιακά.
1: Έχω ένα φίλο, το Φαρίνι. Ο Φαρίνι είναι σχηματίζει με τον Δελασάλ. Μας διώξανε, εμένα με διώξανε, όταν δεν το διώξανε. Είναι 12 θεϊστάκια.
0: Ναι, αυτοί κάνουν.
1: Αυτοί κάνουν πάνω, ξέρουν να ζήσουν.
0: Λοιπόν, κάτσε να μάθουμε λίγο την κίνηση, ρε άνθρωπο. Τον έχουμε εδώ, τον ταλαιπωρούμε. Θα τα πούμε εμείς.
2: Περίμενε, κάνε κράτη κοστίζει.
1: Περίμενε, χάσει εγώ.
2: Εσύ, περίμενε.
1: Δεν καθόλου, δεν μου λες. Υπάρχει στους 12 θεούς εκεί πέρα και η θεία Άρτεμις.
0: Βέβαια, αγαπημένη μου.
1: Τότε να φέρουμε το Σιαμίτρα.
0: Η Άρτεμις, άμα τη δω.
1: Μπορούσα να την πνίξω.
2: Μόνο όμως. Αλλά όλους τους συμπαθώ. Ναι. Λοιπόν, να δώσουμε την καλημέρα μας και τα χρόνια μας πολλά στο φιλαράκι μας τον Αποστόλη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του.
0: Πόσο γίνεται ο Αποστόλης? Ποιος είναι ο Αποστόλης?
2: 26.
0: Φιλαράκι σου?
2: Ναι.
0: Α, εντάξει.
2: Χρόνια πολλά. Εκεί πέρα είναι. Φιλαράκι μου, πολύ καλό. Και
1: τώρα έχει προστάτη σαν. Σαν ραπανάκι.
2: Το ξοβόλο, σαν τη Λάουρα.
0: Τίποτα. Άρτεμις. Μακριά πάει το βέλος.
2: Μακριά.
0: Ναι.
2: Μακριά το βελάκι.
0: Για λοιπόν, πες όταν την κίνηση. Έλα,
2: κίνηση. Δε, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό θα συναντήσουν μεγάλες καθυστερήσεις. Προσδυτικά η κίνηση ξεκινάει από το τούνελ εδώ πέρα στα Κωνσταντινοπολίτικα που έχουμε μέχρι το Επταπύργιο. Το τούνελ το οποίο κατεδαφίστηκε, απλά το λέμε σαν σημείο έτσι για να έχουμε και έναν άξονα συνεννόησης. Όσοι κινούνται προς τα. Ανατολικά θα δούμε σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος εκεί πέρα από το 424 και έπειτα. Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος και για τους οδηγούς, καθώς δυσκολεύει το έργο τους.
1: Γιατί,
2: και στο ύψος της Τριανδρίας.
1: Γιατί
2: είναι Κωστή μου, ο περιφερειακός άμα περάσει ήταν σαν πίστα το
1: πρωί.
2: Ναι, αυτό. Εντάξει, δυσχεραίει λίγο το έργο. Χαμηλότερες ταχύτητες, πρέπει να έχεις μεγαλύτερες αποστάσεις. Αυτό δεν το προσέχουμε πάντα στην εκκίνηση της ημέρας. Είναι λίγο πιο δύσκολο.
1: Σιγάζει.
2: Και με κατεύθυνση ανατολικά, όπως είπαμε, και μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα και εκεί σημαντικά προβλήματα στο κέντρο της πόλης, στα κόκκινα και η Τσιμισκή και η Μικη Θεοδωράκη, καθώς και το τρίγωνο εκεί στο Βαρδάρι στην είσοδο της πόλης. 26
1: Και πρέπει να βάλω ένα τροχονόμο γιατί το
2: κόκκινα και η Τσιμισκή και η Μικη Θεοδωράκη, καθώς και το τρίγωνο εκεί στο Βαρδάρι στην είσοδο της πόλης.

0: Στο κοινό είναι ποιο θα θέλετε προπονητή στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Έχουμε πρώτη επιλογή, το όπως όλα δείχνουν πρώτο φαβορί.
1: Πρώτο μπιλόν είναι ο Πούσιτς αυτή τη στιγμή.
0: Το Μαρίνο Πούσιτς.
2: Μαρίνο το λένε.
1: Μαρίνος.
0: Από τον Ζουνίδη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο φαβορί.
1: Ναι.
0: Δεύτερη επιλογή έχουμε βάλει.
2: Κροάτης είναι αυτός.
1: Ολλανδοκροάτης, ναι. Έχει Ολλανδικές εκεί, μεγάλος εκεί.
2: Ναι.
1: Τώρα θα τα δώσουμε τώρα αναλυτικά για τον άνθρωπο.
0: Δεύτερη επιλογή έχουμε σκιαγραφή.
1: Ίσως αυτός δεν φταίει για τίποτα.
2: Τι
1: αυτός δεν φταίει για τίποτα.
0: Εμείς είμαστε ελεύθερος κυκλοφορεί.
1: Βέβαια, εντάξει, αφού οι άλλοι με θέλουν, τι θα κάνω. Θα
0: να μην πάω.
1: Ναι.
2: Σοβαρά μιλάς.
1: Λοιπόν.
2: Ναι. Με θέλει με ένα 35
1: δεν πάω. Ναι, δεν πάω.
2: Λοιπόν. Φταίω εγώ δηλαδή.
0: Φταίς εσύ. Λοιπόν, δεύτερη επιλογή έχουμε σκιαγραφή στο προφίλ ενός άλλου προπονητή, ενός ανερχόμενου Ήβυρα.
1: Δηλαδή, ναι. Γιατί μάθαμε, έγιναν επαφές με Πορτογάλους, με Ισπανούς, έγιναν επαφές.
2: Αυτό το Κάτρι Κούτρι που λέει.
1: Ποιον Κάτρι,
2: αυτό εδώ που διάβαζες τώρα προηγουμένως, ένα Κάτρι.
1: Ποιο Κάτρι.
2: Προπονητή αδύνατο ένας.
1: Ο Πίντο.
2: Ο Πίντος.
1: Τι σχέση έχει ο Κάτρις με τον Πίντο.
2: Ο Πίντος.
1: Τίποτα, θα μείνει συζήτηση που θέλετε. Αυτός είναι πιτσιρίκος, πράγματι
2: πιτσιρίκος. Αυτό το στυλ.
1: Αυτός ήταν 37 χρονών.
2: Ναι, αυτό το στυλ.
1: Εντάξει.
2: Στο δεύτερο.
0: Ας πούμε, αν το βάζαμε σε ελληνικά επίπεδα, θα λέγαμε ότι επιλογή έκανε ο Παναθηναϊκός με τον Νίστρο.
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση ο Πίντο με τον Νίστρο.
0: Όχι.
1: Ο Νίστρο με την Κοπεχάγη πήρε πρωταθλήματα.
0: Όχι, ο Πίντο.
1: Είδε έτοιμο εδώ πέρα. Ο Παναθηναϊκός ψάχτηκε για το θέμα του προπονητή και φάνηκε ότι ψάχτηκε εδώ και καιρό. Πήρε προπονητή έτοιμο. Ηλικία μόνο.
0: Ερχόμενο, το λέω εγώ. Πάνω στον ερχόμενο είναι ο Νίστρο.
1: Ναι, αλλά ένας έχει πάρει πρωταθλήματα, ο άλλος είναι σε μικρομεσαίες ομάδες.
0: Απλά είναι ένας ερχόμενο. Όταν είναι στα 37-38 είναι ένας προπονητής.
1: Ανερχόμενος, εντάξει. Ναι.
0: Ωραία. Τρίτη επιλογή έχουμε τον Πάμπλο Γκαρσία. Εδώ πέρα τον αγαπημένο του Κωστή που από χτες τον έχει βάλει στο.
1: Τον θέλει, γι' αυτό τον θέλει.
0: Θέλει έτσι την ανακατοσία.
2: Τον θέλω, αλλά δεν είναι ο αγαπημένος μου. Τον θέλω για λόγους άλλους.
1: Για να κάνει ακροματικότητα.
0: Και τέταρτη επιλογή έχουμε μια διάδα.
1: Cool,
0: πολύ παιδιά. Δυνατή διάδα.
1: Cool.
0: Κωστή Ραπτόπουλο και Νικόλα Κουλιανό για την άκρη του πάγκου. Τώρα εκεί πρώτος, δεύτερος μαζί. Βοηθός ένα στο ένα χέρι Νιβιτάλο.
2: Εγώ βοηθός.
0: Έχεις πει Κωστή μου ότι είσαι καλύτερος δεύτερος.
2: Μπροστά, ναι,
1: εγώ, θα πάω εγώ να μαλώνω με το Σαββίδι.
2: Ναι.
1: Θα πάω εγώ να τρώω το.
2: Κάνει εικόνα το Σαββίδι σαν τον Ανδρών. Να πηγαίνεις να έχεις
1: εικόνα. Θα πάω εγώ να τα ακούω. Λοιπόν.
2: Εσύ θα πήγαινε στι τηλεδιασκέψει.
1: Θα πήγαινα και
2: θα πήγαινα φρέτο στο Petit Palais και θα σε περίμενα να ρίξω
1: πίσω. Θα μαλώναμε και θα τα βρίσκαμε. Δες, γιατί εγώ, άμα υπάρχει υγεία, ναι. Το μάλωμα, η διαφωνία μεσαγωγικά είναι υγεία για μένα.
2: Ναι, εγώ δεν μπορώ να μαλώνω γιατί
1: ναι.
2: Μπορεί να πιαστώ στα χέρια.
1: Δεν έχει, όχι ναι. Τέτοια. Λοιπόν, 10 λεπτά καθυστερήσεων στο Αυστρία-Ιορδανία.
2: Ναι, δεν μαλώνω.
1: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Τι ωραίε μπλούζε φοράει και παντελονάκι.
1: Σ' αρέσουν.
2: Σε
1: πάρουν μια φανέλα Αυστρία, ρε φίλε. Τώρα μετά θα πάω να πάρω φανέλες, να ξέρεις.
2: Όχι, οι διαιτητές είναι όλα.
1: Α, οι διαιτητές. Εγώ θα πάρω, ξέρεις ποια θα πάρω. Ο Νίπο!
2: Πότε παίζει ο Νίπο?
1: Τώρα, το Σάββατο, από το Σαββατοκύριακο έχουμε αγώνα. Με την Ισία. Θα τη ρίξω κανένα τρίμπαλο εκεί, θα τη χαζέψω. Ο Νίπο! Ο Νίπο! Ο Νίπο!
2: Καλά.
1: Λοιπόν, περιμένω το τελικό αποτέλεσμα. Θες να πάμε να δούμε λίγο τι έγινε χθες το βράδυ στα Μουντιάλ και
2: σαν
1: μετά
2: σήμερα δεν είπαμε τίποτα.
1: Σαν σήμερα, πολύ γρήγορα, γιατί μπήκε μπουκαδούρα με τον.
2: Με μπουκαδούρα.
1: Δεν γιορτάζει κανένας καταρχάς.
2: Α, είναι άγιορτη γιορτή σήμερα.
1: Δεν είναι άγιορτη, ακριβώς. Δεν έχουμε
2: είναι κάτι. Άγιορτη. Μέρα. Είναι άγιορτη μέρα.
1: Είναι άγιορτη μέρα, ναι, δεν έχουμε κάποιο. Πόσο έχουμε σήμερα, 17? Βγήκε και ο Ιούνις τσουκουτσούκου. Με αυτό το Μουντιάλ, φίλε, δεν καταλαβαίνω πώς περνάνε οι μέρες.
2: Καλά είναι.
1: Μπαλίτσα όλη μέρα.
2: Κάψε ένα
1: σοφάουτ. Και θα τη βγάλουμε όλοι τον Ιούνιο.
2: Γυμναστήρια, μια
1: γυμναστήρια και θα πάω μετά με κάνει ο Πασχάλης πάλι τα δικά του τα κόλπα. Είναι πολύ ωραίος.
2: Τρέχεις καθόλου?
1: Κάνω ένα άλλο. Μπαίνω μέσα και καίω. Λίπος.
2: Σπρίνει τέτοια ανοίγματα κάνεις.
1: Κάνω από όλα, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, σαν σήμερα δεν έχει και κάτι αμαναμάν. Καλά κάναμε και τα αφήσαμε.
2: Ναι.
1: Καλά κάναμε. Κάτι μόδιστρο. Τζαφράγκο Φερέ μόνο σαν σήμερα πέθανε. Εμείς τους άλλους εχθροί του είμαστε. Τι να κάνουμε τώρα με το Φερέ? Για Φερέ είμαστε εμείς.
2: Όχι, εμείς
1: για τα σοκολατάκια είμαστε. Ναι.
2: Να μας πάρεις και να μας ντύσεις και να μας φτιάξεις και να μας παρουσιάσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Να πω τι είναι αυτή εδώ. Αυτή είναι ή άλλη είναι αυτή.
1: Λοιπόν, Μαρίνο Πούσιτς. Και ναι. Μετά πάμε στα μοντιαλεκτικά λοιπόν, μόλις τελειώσει.
2: Πότε γεννήθηκε, πότε.
1: 55. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα περί νέου, Φερέλπη, νιου αέρα, όραμα. 55. Είναι 55 χρονών.
2: Αυτός έχει.
1: Όσο ήταν και ο Λουτσέσκου.
2: Αυτό.
1: 56, πόσο ήταν ο Λουτσέσκου. Από εκεί πέρα γι' αυτός.
2: Ο Λουτσέσκου όταν ήρθε.
1: Όχι, τώρα. Πόσο ήταν.
2: Εγώ με
1: 58, καλή ηλικία.
2: 57.
1: Είναι. 57.
2: 57.
1: Καλή ηλικία είναι, αλλά δεν είναι Φερέλπης και νέος αυτός.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα τι έχει κάνει αυτός. Παίζει 4-3-3. Είναι.
2: Καταρχήν μπάλα που έπαιζε. Έπαιζε μπάλα που δεν
1: Νομίζω έπαιζε και μπάλα, ναι, βέβαια. Έπαιζε μπάλα. Μεταξύ
2: δηλαδή,
1: Ολλανδογερμανίας ήταν η μπάλα
2: του.
1: Αλλά σε μικρές κατηγορίες.
2: Ωραία.
1: έτσι, κολονία δεύτερη.

0: Open, τρέφερς, τίποτα. Μπάλα χαμηλό επίπεδο. Αυτό δεν μου λέει κάτι με.
1: Όχι, όχι, όχι. Απλά δεν το ξέρουμε σαν παίκτη. Ναι, δεν έχω... δεν το ξέρουμε σαν παίκτη.
0: Το επίπεδο ήταν πολύ χαμηλό. Ήταν αέρας τεχνικό.
2: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου, εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Φεβρίου,
2: τη διέλυσε.
1: Έμεινε 25 βαθμούς πίσω από τον Ίβιτς.
2: Τον έφαγε ο Ίβιτς.
1: Ναι, και πλέον τον άφησαν ελεύθερο. Και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, ένα χρόνο, μου λένε τώρα, ότι πάλι αυτό να έχουν. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Ποιο μανατζερικό τώρα. Δηλαδή, ποιο μάνατζερ το προωθεί αυτό τώρα.
1: Τώρα για να δω το γραφείο του περίμενου, τα βρούμε και αυτά.
2: Ποιο το προωθεί αυτό τώρα.
1: Αλλά, okay.
2: Το 55 τώρα, το μέτριο.
1: Είναι μια επιλογή. Το παλικάρι μπορεί να έρθει εδώ πέρα. Παλικάρι μπορεί να έρθει και να κολλήσει τόσο καλά. Δηλαδή, τώρα πάω στο ιδεατό σενάριο.
2: Σταμάτε
1: και εμεί να του μπεκιαστούμε.
2: Σταμάτε, ρε κουλιά, ναι. Τώρα. Πώ θα φτιάξει εδώ τώρα με αυτό το μπάχ, έτσι τώρα. Έτσι που βράζει σε φασολάδα να πούμε.
1: Ακριβώ. Τώρα σε ένα ηφαίστειο μέσα, έναν άνθρωπο που μέχρι πρώτον ήταν βοηθό προπονητή συνέχεια. Δεν τον πετάς μέσα στην Τούμπα. Γίνεται ένας αποκλεισμός στην Ευρώπη.
2: Και όχι στα καλά του Σαββίδη, έτσι.
1: Εγώ δεν ξέρω καλά ή κακά. Εγώ ξέρω ότι ο Σαββίδης καρασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Μια χαρά ασχολείται.
2: Όχι στα πολύ καλά του.
1: Ναι, μια χαρά ασχολείται ο άνθρωπος. Και έχει άποψη, γνωρίζει και τα πάντα με λεπτομέρειες. Μια χαρά. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή για έναν προπονητή ο οποίος έχει πάρα πολύ ρίσκο. Αρναούτοβιτς. Μαν, μεγάλη φάση. Είναι πρώτον πυλών. Έτσι, για να το τελειώσουμε το θέμα. Εγώ δεν θα τον έφερα ποτέ. Όχι γιατί είναι κακός, γιατί είναι βαρύ το κλίμα.
2: Εγώ αυτό που ρωτάω,
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Έχω τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι.
2: Ο οποίος δεν ασχολείται με τον προπονητή που θα φύγει και δεν ασχολείται με τον προπονητή που θα έρθει. Αυτό καταλαβαίνω τώρα.
1: Κοίταξε. Τον προπονητή, δηλαδή, που έφυγε, τον προπονητή, ναι, που έφυγε ήταν επιλογή Ιβάν Σαββίδη.
2: Εδώ τώρα αυτό είναι επιλογή.
1: Λέει ο Ιβάν Σαββίδη.
2: Ναι.
1: Λουτσέσκου, ναι, μία, δύο χρονιές απέτυχε.
2: Ωραία, ρε παιδί μου.
1: Τέλος. Γεια σας.
2: Τώρα αυτός εδώ. Αυτός εδώ.
1: Αυτός εδώ.
2: Ποιος το φέρνει.
1: Νομίζω πάλι ο Ιβάν Σαββίδης.
2: Ο Ιβάν Σαββίδης. Τι με πληρώνεις εμένα σαν τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι, σε τρεις μέρες, τέσσερις θα τους χρεώσουμε. Αυτοί έχουν τρεις μέρες που πήγαν.
2: Τι με πληρώνεις, ρε.
1: Μπορεί να έχουν θετική εισήγηση, αλλά πραγματικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πόσοι πέναντι στο Αυστρία, Ιορδανία. Ένα χρόνο πριν συζητούσαμε για Πούσιτς. Και με ένα χρόνο μετά πάλι ξανασυζητάμε για Πούσιτς. Το οποίο τον έδιωξε η Αλζαζίρα. Με ποιες προοπτικές? Με ποιες προοπτικές, σε ρωτάω.
2: Βλέπω τον πέναλτι.
1: Δε, πώς θα δούμε άμα είναι χέρι. Λοιπόν, θα μάθουμε κάτι άλλο.
2: Άρα ο Σαββίδης από μπάλα μυρωδιά παίρνει εκεί τα στελέχη. Κάτσε στα πόγοντα.
1: Ο ξέρει τα πάντα. Νομίζω ότι μιλάει με ανθρώπους. Τώρα βέβαια θα μου πει. Αυτοί που μιλάνε ξέρουν από πόσο. Είναι φίλοι του, είναι γνωστοί το χέρι.
2: Δεν ξέρει από μπάλα μόνο τώρα ο Σαββίδης.
1: Α, μαθαίνω, μιλάει με ένα κορνέφ. Με τον κορνέφ, μιλάει.
2: Με κορνέφ, μόνο και κορνέφ.
1: Μιλάει με ανθρώπους. Εντάξει, οκ. Κάτσε. Χέρι.
2: Δεν είναι μετά από απόκριση.
1: Περίμενε, όχι. Νομίζω είναι χέρι πέναλτι, θα το δώσει. Δεν είναι χέρι, σύνομαι, εντάξει. Okay, άλλο δύο, ένα, άλλο τρία, ένα, ναι.
2: Το καθυστερήσω, εντάξει.
1: Λοιπόν, μέσα στην ημέρα, λογικά θα περιμένουμε να τελειώσει και το θέμα του Λουτσέσκου τυπικά, έτσι. Να έρθει αυτό το χαρτί που περιμένουν σαν
2: γραφεία. Λουτσέσκου που είναι.
1: Ρουμανία, ουδέγοπες, όπου θέλει ο άνθρωπος. Δεν νομίζω ο Λουτσέσκου να πάει κατευθείαν σε ομάδα πάντως. Αυτό μαθαίνω και από το περιβάλλον.
2: Αλλά ο Λουτσέσκου θα περιμένει Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Θα περιμένει.
1: Λες, ε?
2: Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Παναθηναϊκός έχει project. Ναι. Δηλαδή, άμα μου έφεραν έναν Έστρουπ, εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος στη στιγμή. Ναι, οκ. Okay.
2: Παναθηναϊκός θα πάει καλά φέτος.
1: Τα στοιχεία,
2: θα πάει μάλλον καλύτερα.
1: Τα στοιχεία που θέλει ο ΠΑΟΚ τι είναι? Ένα προπονητή ο οποίος να έχει κάνει πρωταθλητισμό, να είναι ενερχόμενος, να σου δίνει όραμα και να το στηρίξεις.
2: Και να έχει φιλοδοξία,
1: ναι,
2: ο ίδιος.
1: Αυτός
2: να ανέβει επίπεδο.
1: Αυτός εδώ είναι 55. Ναι. Τι όραμα.
2: Αυτός έχει.
1: Τι όραμα.
2: Ο προστάτης βαράει την κίνηση.
1: Άρα όλο αυτό που ακούγαμε ότι είναι ανερχόμενος, όραμα, νιου αέρα, δεν ισχύει. Κόβεται κατευθείαν.
2: Άρα κράζουμε, έτσι.
1: Όχι, δεν κράζουμε. Έτσι, αναφέρουμε δεδομένα. Αν έρθει εδώ
2: και
1: πέρα.
2: Πήγε.
1: Ναι, αν έρθει εδώ ο Πούσιτς, εγώ το ξαναλέω. Θα είμαι ο πρώτος που θα το στηρίξω. Αλλά
2: τίποτα.
1: Την κριτική μου θα την κάνω. Ναι.
2: Τι στηρίζει.
1: Τους προπονητές, εγώ θέλω να τους δω τι θα κάνουν.
2: Τι στηρίζει. Η γαρίδα έχει.
1: Τι με νοιάζει η γαρίδα. Έλα τώρα, θα κάνεις το χουλιαμά ή το χαβαλέ. Το πιστεύουν και οι άλλοι, οι οποίοι άμα τους πεις ότι έξω είναι νύχτα θα το πιστέψουν. Τα λες και τα χάβουν. Λοιπόν, να δούμε το πέναντι του Αρναούτοβιτς.
2: Δεν θα μπει.
1: Τώρα πει γαρίδα, αύριο έχουμε γαρίδα, έτσι μην ξεχασεί. Λοιπόν, πού θα το βάλεις?
2: Στο δεξί χέρι του τερματοφύλακα Συρτό.
1: Αριστερά κάτω. Εσύ, ναι, δεξιά, εγώ λέω αριστερά κάτω. Για να δούμε. Αρναούτοβιτς, αριστερά κάτω. Αφού τα τεστ. Άρα αριστερά κάτω, μαζί. Και δύο καλά το είπαμε. Αριστερά κάτω.
2: Το είχατε να πούμε 3-1.
1: 3-1 Αρναούτοβιτς, παιδιά, ιδανικά κλείνει. Ναι, διαλυματάκι.
2: Ετοιμαστείτε να φάτε την πίκρα με τον Μπούστη, α πούμε.
1: Δεν ξέρω. Θα δούμε.
2: Μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό.
2: Τα έγγραφα έρχονται πάνε.
1: Τα έρχονται, ναι. Λοιπόν, Winmasters. Μπορεί να πας να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο early over. Παίζεις over 2,5 γκολ σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15 έχουν μπει 2 γκολ, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Φοβερά πράγματα, γιατί μας έχουν στραβώσει άπειρα παιχνίδια που έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά έχουμε τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζει Winmaster. Μην ξεχνάμε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με διαφορά 2 τερμάτων. Κομψό θα είναι. Και επιστρέφουμε να δούμε λίγο αποτελέσματα Μουντιάλ και πάμε στα ρεπορταζιακά Παναθηναϊκού, ο οποίος ετοιμάζει να φέρει Ετιέν Πεχτάρα από τη Σαρλερουά. Χάφαρος είναι αυτός. Ολυμπιακός πάει να φέρει Στάνιτς. Ηρακλή, ο οποίος ετοιμάζεται για κόλπο Γκρόσο και θα σας δώσω τα μαντάτα και από τον Γυραιό. Αλλά πρώτα Γιώργος Πετρίδης, Ντίνο μου. Πώς το βλέπεις? Κομψό.
2: Πήγε να δει.
1: Τι? Γίνονται έργα, άστο. Γίνονται έργα.
2: Έχουν και άλλο έργα.
1: Και σήμερα έμαθα ότι πήγε καθαρίζει τα χόρτα και στο προπονητικό του ΠΑΟ.
2: Και εγώ στην επανομία έδωσα τον Άρτη λεφτά με καλά τα χόρτα. Αυτό δεν είναι είδηση.
1: Ναι, ναι.
2: Αντιπυρητική περίοδο.
1: Να, τώρα μου στέλνουν κι άλλοι εδώ πέρα. Περίοδος. Κοίταξε, όταν εσύ κούλουμε, σε ακούμε 30 χρόνια ασχολούμαστε, παιδιά. Βγαίνουμε
2: έξω.
1: Μου λένε, παιδιά, τώρα μου στέλνουν ένα άνθρωπο του ποδοσφαίρου και μου λένε, δηλαδή ο ΠΑΟ στον Μπούρση κατέληξε.
2: Σχεδόν.
1: Σχεδόν, θα δούμε. Το τέλο είσαι κι αρχή, σε δώρο.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
7: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα υπογράψουν αύριο στην Ελβετία το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, σε αγκάθι εξελίσσονται οι επιθέσεις του Ιράν στον του Ισραήλ, στο Λίβανο. Ο διοικητής του στρατηγίου του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε με σκληρή απάντηση. Η Τουρκία είναι μια πραγματικά αυταρχική χώρα και η διαδικασία ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις τρέχουσες συνθήκες, τόνισε χθες ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάνσεθ Αμόρ, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει, υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών και αφήνοντας εχμές για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ρήγματος του ΣΥΡΙΖΑ βαθαίνει, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τις αποφάσεις του Σοκράτη Φάμελου, που καθαίρεσε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Νίκο Παπά και συμφώνησε στο διαζύγιο με τον Νίκο Ζαχαριάδη. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, πραγματοποιώντας παράλληλα συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει προγραμματισμένη συγκέντρωση για τις 10.30 έξω από τον ΕΦΚΑ επί της οδού Αριστοτέλους. Αλτικά επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
14: Τα είπε όλα ο μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζωμάτ Thermosystem Premium.
14: Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Ναι.
3: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
2: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
4: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
3: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
3: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
4: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
10: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
12: Άστα, ναι, άστα.
11: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: αυτή η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
6: Πεινάω. Για πού είμαι?
7: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
6: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
8: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
9: Εξωτερική τύχη, καμία τύχη, μία κρύο, μία ζέστη, νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση με Granico Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
11: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
11: Vitex Granico Refresh. Από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
12: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Η Νόβα για το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές, η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μον Μαρτί που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα και μπες και εσύ στην κλήρωση. Καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Μετρόπολης ακούτε, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και το μάτς Αυστρίας-Ιορδανίας 3-1 με τον Αρναούτοβιτς να βάζει τη σφραγίδα του.
1: Αρναούτοβιτς,
0: τα πιάσαμε όλα. Διπλό over Haaland, 2 γκολ ο Haaland, 3-0 η Αργεντινή με hat-trick του Μέση για να το συζητήσουμε. Άσο χί και γκολ η Σενεγάλη με 2 γκολ Εμπαπέ. Κούλε, ευχαριστούμε για άλλη μέρα τον Μπετσό, μας πλήρωσε. Χαρά μας, παιδιά, αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Τον Μπετσό, τι έγινε τώρα, τι σύνδρομη κάνει τώρα, τι προλαβαίνουν τώρα, 20 ευρώ το μήνα να πούμε.
0: 20 ευρώ, πιο φτηνή συνδρομή για να έχεις 10 να γράφουν. 9 μάλλον.
1: 9.
0: Ναι, για να γράφουν.
1: Έχει 10 με 9 άτομα, εντάξει.
0: Σταμάτα ρε, εσύ. Σταμάτα ρε, απίθανα. Παιδιά, τα έχουμε πει για το στίγμα. Ναι, τα έχουμε πει για το στίγμα. Κάθε μέρα είναι άλλη μέρα, δεν μπαίνουμε στα πανηγύρια.
1: Όχι, δεν
0: σήμερα άλλη μέρα.
1: Πώς τα εκατομμύρια.
0: Και
1: σταμάτα, ρε.
0: Ναι.
1: Τα γένια. Ναι. Όταν φτιάχνει το μουσί, να πούμε.
0: Πώς
1: τα εκατομμύρια επιτυχία έχεις αυτή τη στιγμή.
0: Συνολικά. Εδώ πόσες μέρες. Από τις 5 στις 4 βγάλαμε.
1: Άρα
0: τα βγάλαμε όλα.
1: Άρα πριν είσαι πάνω από το 70%.
0: Αυτή τη στιγμή ναι. Αυτή πάνω από το 70%. Θα δούμε. Ναι. Και Haaland δώσαμε 2 συγκολ. Παραλίγο να είχαμε και γκολ με.
1: Δηλαδή με 20 ευρώ το μήνα. Αυτοί έχουν εκπαιδευτεί. Για να γραφτούν εκεί να κάνουν.
0: Έχουμε Magic Ματζού. Έχουμε Τότης, ο οποίος μπήκε πολύ δυναμικά.
1: Τότης μπήκε δυναμικά. Ο Μάτζος είναι ηρεμή δύναμη.
0: Μεταγραφάρα ο Τότης.
1: Ο Τότης.
0: Ναι, μεταγραφάρα.
1: Θα το γνωρίσω αυτό.
0: Σπίρτο αναμένω.
1: Ναι. Είναι ο Τοπιάν και άπαρ.
0: Πολύ γρήγορος είναι.
1: Ναι, το 72 μοντέλο.
0: Είναι πολύ γρήγορος. Είναι πολύ γρήγορος. Τιάκος, εγγύηση το φιλαράκι μου. Ο άνθρωπός μου, ο ιστορικός, ο Γιώργος Μάτζιος. Εντάξει τώρα, Πετρίδαρος, μπάσκετ, κορυφή, Μουταφίδης. Ήραμη δύναμη, Βραζιλιάνος. Εγγύηση. Συνεπέστατος. Εξαιρετικός ο Μιχάλης. Εξαιρετικός. Δεν έχω παράπονο κανένα.
1: Όχι, δεν έχεις παράπονο από κανένα.
0: Ναι. Όχι, δεν έχω παράπονο. Από το, για τον Μιχάλη,
1: έλεγα. Μιχάλη.
0: Ναι, για τον Μιχάλη. Τεριακής. Κορυφαίος Ισπανία. Λατινική. Αμερική. Γκρινιάρης.
1: Κουλσούζα. Πόσους Αργιανούς έχεις εκεί. Έχεις τον Πιακό.
0: Πολλούς έχω.
1: Ένα έχει τον Πλιάκο, ένα. Δύο έχει τον.
0: Μάτζιο, Τεριακή, Πλιάκο. Τρεις. Αλλά
1: ο Μάτζιο.
0: Μάτζιο, Πλιάκο, Τεριακή.
1: Ο Μάτζιο είναι Αργιανό.
0: Εντάξει, light όμως.
1: Light.
0: Μουταφίδη, Πάοκ, Πετρίδη, Πάοκ. Ματζού, Πάοκ, Βραζιλιάνο, Πάοκ. Τότε Πάοκ, κόκκινο Ηρακλή.
1: Αφού κόκκινο δεν είναι.
0: Εντάξει, αφού δεν είπαμε τα θέματα, ο κόκκινο.
1: Δεν είναι ούτε Ηρακλή.
0: Έλα, ρε παιδί, άσε το παιδί το τρώσε να πούμε. Λοιπόν. Και φαντάσου να μπει στη μάχη και ο ανέτοιμο Γρηγόρη Κόκκινο στον Πετσό, τι έχει να γίνει, λέει από ταμεία. Έρχεται από θλάση. Είναι από θλάση.
1: Ρίξε μαρούλι.
0: Ναι.
1: Να έρθει.
0: Να έρθει κατευθείαν.
1: Χωρίς μαρούλι, τι θέλει να. Μαρούλι, βάλει και λίγο.
0: Σος.
1: Φέτα μέσα στο μαρούλι. Mm-hmm. Κάνα ριομάρε. Να. Δεν σου πάρει, του βάλει μπριζόλα. Το μαχόκ.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν. Πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να πιάσουμε λίγο και άλλα θέματα όμως. Τελειώσαμε.
1: Ότι μας ακούγαν κάτι μάνατζερ και γελάγανε τώρα πριν από λίγο.
0: Μας ακούει πολύ.
1: Γελάγανε για τον Μπούσιτς.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Λέμε, γελάγανε άνθρωποι. Ναι. Είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου χρόνια, ασχολούνται με το αντικείμενο.
1: Μήπως το βγάλανε αυτό το όνομα.
0: Δεν ξέρω.
1: Για να δουν περιρρέφει ατμόσφαιρα και τέτοια.
0: Εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι.
1: Σαν φεκεμπούκι πάντως οι παοξίδες είναι δυσαρεστημένοι. Στα Instagram να πούμε.
0: Παντού είναι δυσαρεστημένοι. Ναι, όταν έχει Λουτσέσκου. Κλείνει τη σελίδα, εγώ θα πω καλός κακός, καλός συνέκλεισες, έτσι. Τελείωσε ο φάκελος Λουτσέσκου.
1: Φέρε κοσίσα.
0: Φέρε προπονητάρα.
1: Φέρε κοσίσα, να γουστάρει ο κόσμος.
0: Ναι, φέρε προπονητάρα, όχι φέρε, να το ρισκάρουμε.
1: Φέρε χαφάρα να γουστάρει ο κόσμος.
0: Ναι,
1: φέρε
0: μακάρα, απλά τα πράγματα μετά.
1: Φέρε στο Περάλα, τι έγινε,
0: έφυγε. Εγώ αντιλαμβάνω.
1: Έφυγε στην Δυναμό και έβγω.
0: Όχι, δεν φεύγει, δεν φεύγει. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Και ακούγονται πολλά νόμιμα. Πρέπει να πάρει, μα φύγει ο Κετζόρα. Πρέπει να πάρει τρία στόπερ.
1: Δύο γιατί.
0: Άμα φύγει ο Κετζόρα.
1: Βάλει το Φαταούλα τρίτο.
0: Ο Φαταούλα θα μπει το παιδί, αλλά.
1: Μπήκε καλά, είναι καλά.
0: Έχει μόνο ένα Μιχαηλίδη. Και ο Φαταούλα θα είναι τέταρτο πέμπτο. Μετά δεν πρέπει να πάρει άλλου δύο τρει.
1: Πώ τέσσερα στόπερ θα έχει.
0: Για τον Χατζηδιάκου που με στείλατε, παιδιά.
1: Όχι, ρε, τι
0: το κάνει. Ο εδώ
1: ήρθε. Είναι, ρε.
0: Εντάξει, ο Χατζηδιάκου είναι για το γάμο του Παυλίδη εδώ πέρα. Μην τρελαίνεστε. Βλέπετε εδώ τα παιδιά τώρα.
1: Πεσμένο είναι, βρε. Πεσμένος είναι ο Χατζηδιάκος.
0: Πότε θα βγουν τα διαρκές στο μπάσκετ, λέει ένας φίλος.
1: Ποιο μπάσκετ?
0: Τέλος του μήνα.
1: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Τέλος του μήνα,
0: Τέλος του μήνα.
1: Στο Άρη βγήκανε.
0: του Άρη βγήκανε νομίζω και γίνεται χαμός.
1: Μην με πενεύεστε ρε Αριάννη για τα διαρκεία στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο πόσα κάνατε.
0: Γιατί να μην πενευτείς. Άμα κάνουν sold out στο παλέ,
1: πενευτούν. Με όραμα.
0: Με όραμα
1: και εγώ κάνω. Χωρίς όραμα.
0: Αυτό το όραμα λείπει από γενικώς. Όραμα θέλει ο κόσμος. Θέλει όραμα. Λοιπόν.
1: Δηλαδή θέλετε καπιταλισμό όραμα, ε. Δεν αγαπάτε τις ομάδες σας, να πούμε στα κάτω. Τις αγαπάτε στα πάνω. Δείτε τι γίνεται ρε στην Ευρώπη, ρε Βλάχη.
0: Μπράβο, Ντίνο. Έχεις εξευρωπαϊστεί, έχεις γίνει, ρε φίλε.
1: Έχεις στην Ευρώπη, βρε χωρί.
0: Βρε ξυχιονίσει. Με πούσιτς χωρίς πούσιτς. Με τα γήπεδα γεμάτα.
1: Για δείτε την Τόρμουντ να έχουμε.
0: Μπράβο. Καλά, οι Γερμανοί έχουν άλλη φιλοσοφία.
1: Δείτε Β' Εθνική Γερμανία πόσες χιλιάδες κόσμο έχει.
0: Και μου θέλετε. Β' η Γάμα.
1: Γάμα.
0: Γεμάτα 20.000. Έχουν άλλη κουλτούρα, ρε. Άστο. Άλλη φιλοσοφία. Αυτή δεν την έχουμε ποτέ εμείς. Εμείς είμαστε εδώ οπαδοί της νίκης. Τα ξέρουμε όλα. Έχουμε άποψη όλοι για όλα.
1: Αποδομούν εύκολα παίκτες, προπονητές.
0: Προπονητές.
1: Κάνουν θεούς εύκολα παίκτες, προπονητές.
0: Εύκολα, εύκολα. Έτσι, ναι, εύκολα, εύκολα. Τι έγινε, θα μας πει, λέει, το κουμπαράκι για τον το παππού το Μέση που είναι μπελάς. Επειδή έκατσα το είδα το μάτς, εντάξει, ο Μέση μάγευε. Είναι σαν να ήταν 25 χρονών πριν από λίγο, πριν από 3-4 ώρες που ήταν το μάτς. Σαν να ήταν 25
1: χρονών. Ποια ομάδα πήρε ο Μέση,
0: ή ποια ομάδα
1: πήρε. Ποια ομάδα κέρδισε.
0: Σήμερα
1: ναι,
0: τους τέτοιους κέρδισε. Τους οφτικού.
1: Ούτε τους ξέρετε.
0: Έλα ρε. Την Αλγερία. Αλγερία, κόλλησε.
1: Την Αλγερία.
0: Ναι, την Αλγερία.
1: Την Αλγερία, άμα βάλω το Ζίβκοβιτς.
0: Γιατί μια χαρά είναι η Αλγερία, φίλε.
1: Η Αλγερία.
0: Γιατί ρε φίλε, ναι. Μην τους τρως. Βορειοαφρικανοί, μπαλαδόροι, σαν το Μαρόκο είναι και την Ισία. Ένα κλικ λίγο πιο κάτω το Μαρόκο.
1: Αν παίξει ο Μέση προημιτελικά, ημιτελικά, τελικό, αν παίξει, έλα να σου πω αν παίξει ο Μέση.
0: Ναι.
1: Αν
0: του πάει κανένα τελικό,
1: εάν ο Μέση και ο Ρονάλντο διακριθούν σε αυτό το Μουντιάλ πολύ. Είναι για κλωτσιές το ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ο Μάτος είναι Αμερική για παίχτες του ΠΑΟΚ ή για να δει τη Βραζιλία στο παγκόσμιο. Και για τα δύο είναι.
1: Α.
0: Και για τα δύο.
1: Α, εκεί πήγε ο Μάτος διακοπές, πήρε τις παντόφλες της Γκίφτ και
0: για τα δύο. Και για τα δύο. Τον φώναξαν στη Βραζιλία, ναι, αλλά πήγε και για
1: τα δύο. Ωραίο τεχνικό διευθυντή πήρατε.
0: Λευτεριά στον απεργό τύψτερ Γρηγόρη Κόκκινο, λέει ψήρα.
1: Ναι.
0: Το έχετε κάνει.
1: Ωραίο τεχνικό διευθυντή.
0: Θέμα καλοκαιριού. Πουλάει ο Γρηγόρη και το έχετε κάνει θέμα, ρε.
1: Εδώ γίνεται τη πόπη στον ΠΑΟΚ και αυτό πήγε με τη σαγιονάρα την γλιστερή να πούμε και την κάλτσα την. Είναι αμπίτας,
0: λοιπόν,
1: πήγε στη Βραζιλία και λέμε εμείς τώρα την πάει για παίκτη. Ε.
0: Κάτσε λίγο, βγήκαν τα υπογκρουπ τώρα λίγο.
1: Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα.
0: Λοιπόν, μισό, είναι λίγο τυχερός ο ΠΑΟΚ μέσα σε όλα αυτά. Κάτσε, βγήκαν τα υπογκρουπ.
1: Μπεσίκτας θα πέσει.
0: Όχι, δεν πέφτεις με Μπεσίκτας. Αυτό λέω, βγήκαν τα υπογκρουπ. Σήμερα έχουμε και κλήρωση. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι ισχυρός στο υπογκρουπ 4-5-6 που είναι τα ζευγάρια. Με Πάφο, Μακάμπι, Τελ Αβίβ και Μπενφίκα είναι ισχυροί. Και αντίπαλοι του θα είναι η Σενγκάλεν. Και οι νικητές των ζευγαριών Χάιντουκ Ζήλινα, η Ζήλινα, Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσατέα Κλούζ ή Σερίφ Τερασπόλ με την Αλουμίνη. Μακάρι Σερίφ Τερασπόλ, έτσι, αυτό είναι.
1: Αλουμίνη.
0: Ναι, Αλουμίνη, ναι, είναι μια ομάδα από Σλοβένη, αυτή είναι κάτι τέτοιο. Είναι,
1: ξέρεις.
0: Τους ξέρω και αυτούς, εντάξει, όσο μπορώ να ασχοληθώ με αυτό το πρωτάθλημα. Δεν είναι το δυνατό μου το σλοβένικο, προς Θεού. Μια μάρη μπορεί να είναι.
1: Είναι ανώμαλος.
0: Ναι, αλλά εντάξει, οκ, okay, ασχολούμαστε με όλα. Τώρα πάω κάνω πάρει τη Σερίφ Τερασπόλ με ένα σβάρο δύο τριγώνια.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Αδύναμη και πας και ταξίδι Μολδαβία.
1: Που σημαίνει σεξ καλό. Τι χαχαχα.
0: Λοιπόν, γλίτωσε πάντως Μπεσίκτας Τβέντε που δεν τους ήθελα το καλοκαίρι αυτούς. Για να μην πω και Τρόμψο να τραβιέται πάνω στο νορβηγικό βορρά με ρυθμό. Η Σενγκάλεν που μου στέλνεις Μίλτο είναι επικίνδυνη η Σενγκάλεν. Τα συζητούσα με τον συνεργάτη μου, τον Μάτζιο, που είναι Ελβετός εδώ και 25 χρόνια.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Κατευθείαν να τσιμπήσει. Άμα σε γυρίσει και σου πει ανακοινώνουμε αυτόν τον παίκτη από την Άγκρη.
1: Με τις ίδιες κάλτσες, ναι, θα πάει με τις ίδιες κάλτσες θα γυρίσει.
0: Τυχερός ο ΠΑΟΚ, ναι, του Πούσιτς γλίτωσε τη Χάμαρμπη. Σταμάτα βρε εσύ που γλίτωσε τη Χάμαρμπη. Όχι, γλίτωσε Μπεσίκτας και Τβέντε που, ναι, σίγουρα θα ήταν πρόβλημα. Παιδιά βγήκαν τα υπογκρουπ, γι' αυτό σας τα λέμε πριν από λίγο. Γλίτωσε για μένα και ένα ταλέπορο, ταλέπα ταξίδι στο νορβηγικό βορρά με την Τρόμψο που θα είχε και σχετικό ρυθμό. Και εντάξει, Χάμαρμπη την είχε εύκολα την Χάμαρμπη.
1: Θα περάσετε, μωρέ.
0: Εντάξει.
1: Θα περάσει, θα βάλει.
0: Άρα, πιθανή αντίπαλη ΠΑΟΚ, θα μάθουμε το απογευματάκι. Αν και δίστατη απόψη. Εδώ γιατί θέλω Γιώργο Μάτζο, τον πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Γιατί δίστατη.
0: Κάποιοι λένε θα γίνει το μεσημέρι, κάποιοι λένε θα γίνει το απόγευμα.
1: 7 η ώρα το απόγευμα θα γίνει.
0: 7 θα γίνει κόφερες, 6 νομίζω Γιουρόπα.
1: Εμείς πότε είμαστε.
0: Εμείς είμαστε Γιουρόπα.
1: Τα απόγευμα δεν πρέπει να
0: γίνει. Έτσι όπω θα καταφέρουμε στην Γιουρόπα, φίλε, δεν μπορώ να χωνέψω.
1: Μεγαλύτερη εκπομπή.
0: Δεν μπορώ να χωνέψω.
1: Πληροφορία στο μεσημέρι δεν θα υπάρχει.
0: Ναι, δεν μπορώ να χωνέψω ότι ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε το μάσο με τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Λοιπόν, Σερίφ. Ζευγάρι Σερίφ Αλουμίνη, Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτέα.
1: Η Δυναμό Κιέβου σε τι κατάσταση είναι?
0: Είναι το αντίπαλο δέος της Σαχτάρ Ντόνεσκ στην Ουκρανία. Καλούτσικη είναι. Δύσκολη. Απλά θα παίξει καμιά Πολωνία, θα παίξει Ουδέτο. Δεν παίζει Κιέβου. Χάιντουκ Ζήλινα. Εδώ αυτές είναι εδώ Βάλκανο Κεντροευρωπαίες. Και Σενγκάλεν. Ναι. Σερίφ Τιρασπόλ καλύτερα. Πάμε και στη Μολδαβία, θα είναι μια χαρά.
1: Θες να πας εκεί στη Μολδαβία.
0: Δύο η ώρα λέει εδώ φίλος. Μακριά από Ελβετία.
1: Μακριά από Ελβετία.
0: Γιατί ρε, τόσα χρόνια δεν κολλάμε πουθενά. Άσε που είμαι Κύκνος εδώ και πολλά χρόνια. Τα έχουμε
1: βράστε πει. Από εκεί πέρα και
0: σου. Νίκο, ζούμε πάλι το καλοκαίρι 19. Μιλάμε για ανατροπία ομάδας που δεν έχει. Μάλιστα. Καμία δικαιολογία, κάθε χρόνο γίνεται τα ίδια. Είναι δυνατό, λέει, του περσινό προπονητή να μας ωφαίνονται, τον διεξετάζουν και φέτος. Παιδιά, προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν είχε στο μυαλό του να αλλάξει προπονητή και με τα αποτελέσματα στραβά όλα όσα έγιναν, αποφάσισε τελευταίο μήνα.
1: Ακούστε κάτι.
0: Πες το για να κλείσουμε. Ναι, όσο θες. Για να κλείσουμε κιόλας.
1: Αυτό το καθεστώς που πρεσβεύει ο Σαββίδης, ότι έχω συνεργάτες αλλά αποφασίζω εγώ και αποφασίζω αργά, τους κόβει σαν τους κόβει το τσουτσούρι, να πούμε, και το λαρίκι, να μην μιλάνε, να μην κάνουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Λέει, εγώ είμαι εδώ. Το ότι πήρε Μάτος Βιερίνια και ασχολείται κάποιος άλλος με το θέμα του προπονητή, είναι μεγάλη ύβριση για το Βιερίνια και το Μάτος, ο οποίος Μάτος πήγε διακοπές, δεν ξέρω τι έκανε. Δεν μπορεί να διώχνεις προπονητή και να παίρνεις προπονητή.
0: Δεν πήγε διακοπές.
1: Ο τεχνικός διευθυντής να μην ασχολείται. Δηλαδή, σαν να λες τον τεχνικό διευθυντή, είσαι γλάστρα. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Πιστεύω πολύ και στους δύο και πιο πολύ στο Βιερίνια. Αλλά δεν μπορεί να.
0: Καλά, το Βιερίνια το ξέρουμε, ρε φίλε. Ξέρουμε, ναι, τι άνθρωπος και τι χαρακτήρας είναι. Ότι είναι δυναμικός, είναι γνώστης, ναι.
1: Είναι ικανοί αυτοί στον ΠΑΟΚ σε τρεις μήνες να αποδομίζουν το Βιερίνια. Τους έχω ικανούς.
0: Καλά, εννοείται.
1: Τους έχω ικανούς.
0: Εννοείται.
1: Ικανότατους τους έχω.
0: Εννοείται ότι μπορεί να γίνει και αυτό που λες. Φυσικά.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται και πάρα πολύ. Μία, δύο, τρεις αποφάσεις. Έρχονται και δύο παίχτες βαλούτες που να σου πω κάτι μπορεί να έρθουν στον οποιοδήποτε. Δηλαδή πέρσι. Εγώ δεν μπορώ να κακίσω τον ΠΑΟΚ γιατί μου έφερε τον Ιβανούς έτσι.
1: Το βιογραφικό του,
0: ναι.
1: Όλα βγήκε είναι θέματα.
0: Δεν μπορεί να το κάνει.
1: Συμβαίνει,
0: παιδιά. Συμβαίνει, να ξέρετε, δεν γίνεται να σου βγαίνουν όλες τις μεταγραφές. Είναι και λίγο τζόκερ. Αλλά το ότι ένα χρόνο είχε πέσει τον Μπούσης και φέτος πάλι τον Μπούσης, θα κάνω κριτική. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη κιόλας.
1: Πήρε δύο τελικούς διευθυντές και έχει άλλου 4-5
0: ευρώ. Δηλαδή, όποιον ψάχνατε πέρσι, ψάχνουμε και φέτος.
1: Σαν να λέτε εδώ. Είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, αποφασίζει ο πρόεδρος επάνω το.
0: Και το ξαναλέμε, ακόμα και για το θέμα του Λουτσέσκου. Πάνω, ναι. Το θέμα του Λουτσέσκου που ξέρεις εγώ ότι τον έχω καψούρα και έτσι, λέω ναι, μπράβο,
1: αλλά,
0: και σωστά.
1: Προχωράμε.
0: Αλλά φέτε, ναι, αλλά φέτε άλλο. Ναι, οκ. Okay. Ναι, δεν πήγε καλά φέτος. Ναι, και αυτός έκανε λάθη. Ναι, πάμε για αλλαγή γενικό, relifting. Ναι, ευχαριστούμε Λουτσέσκου. Να περνάς καλά. Πάμε για άλλον, αλλά όχι ένα προπονητή. Όπου με το καλημέρα είναι
1: το
0: ρίσκο.
1: Το επόμενο πρωτάθλημα. Αυτή η γυναίκα είναι εκεί.
0: Ναι, γυναίκα, ναι. Γυναικείο βόλεϊ. Πήρες μάτι τώρα, είδες τα μαγιό.
1: Δεν είναι βόλεϊ.
0: Πόλο. Το είδες που βγήκαν έξω από την πισίνα και. Εδώ σαν μάθη.
1: Αυτή τη γυναίκα που ήταν προπονητή.
0: Τι παίχτριε αν είδε εκεί με τα κόκκινα τα μαγιό.
1: Δεν τη είδα.
0: Έλα ρε Ντίνο, με απογοητεύει. Εγώ μιλάω. Βλέπω εδώ, κάτσα μα πάει, κάνει κανένα κοντινό. Τώρα το τράβηξε η κάμερα γιατί έδειξε πολλά ποπουδάκια πρωί-πρωί.
1: Η προπονήτρια, ναι, μοιάζει με ταξιτζή δεκαετία 80 με Opel Record.
0: Ήκα σε ένα ταξίδι που μου εβδομάδα.
1: Opel Record.
0: Και ήταν η ταξιτζή.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ήταν, φίλε, άμα έβλεπε τα δάχτυλά τη, μην πω ότι θα έκανε το πίσω κάτω.
1: Δεν υπάρχει.
0: Άστο σε
1: όμορφη γυναίκα.
0: Είχε δίχια, βαμμένα, κόκκινα, περιποιημένα, μακριά δάχτυλα. Τζινάκι, ωραίο, περιποιημένη, βαμμένη. Λέω, ευτυχώ δεν είναι ο ραπ εδώ, γιατί θα είχαμε μπουκα πέσει.
1: Δεν υπάρχει γυναίκα ταξιτζού όμορφη.
0: Εντάξει, πάρε και τη διτητίνα εδώ πέρα.
1: Πάρε και τη διτητίνα είναι.
0: Εντάξει. Μια χαρά είναι όμως. Πρώην πολίστρια θα είναι. Αυτές άξιες μετά φαρδένουν. Γιατί δεν κολυμπάνε, δεν είναι γυμνάζονται.
1: Έχω κόμπακτ διαστάσεις στο μάτι μου που δεν θέλω.
0: Λοιπόν, με αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Δύο παίχτες θέλουν να έρθουμε να σχολιάσουμε. Έναν για τον Ολυμπιακό και ένα για τον Παναθηναϊκό.
1: Στο διάλειμμα μετά.
0: Ο οποίος έχει και αυτός κλήρωση σήμερα για το Conference League. Θα μάθει πιθανό αντίπαλο, Παναθηναϊκός.
1: Θα μάθει.
0: Είπαμε το υπογκρουπ του ΠΑΟΚ γιατί είχαμε πραγματάκια. Θα δούμε τι έχουμε σήμερα σε μάτσα μουντιαλικά παιχνίδια τα οποία θα τα δώσουμε προγνωστικά.
1: Ο Άρης έχει καλά ρεπορτάζ.
0: Ο Άρης δεν έχει, φίλε, πραγματικά τίποτα στο ποδόσφαιρο. Μόνο μπάσκετ. Εκεί γίνεται οργασμός, εισιτήρια, έρχονται σπανούλιδες, παίχτες, ιστορίες.
1: Η καλύτερη του Καρυπίδη είναι αυτή.
0: Δεν ασχολείται κανένας.
1: Η καλύτερη
0: δεν
1: του Καρυπίδη.
0: Δεν ασχολείται κανένας στο ποδόσφαιρο. Χθες
1: έκανε ο Τσαλτίδης σε ένα site, πώς το λένε.
0: Όλα τα νέα είναι μπασκετικά.
1: 8 λεπτά, τα 7,5 λεπτά μίλησε για μπάσκετ. Ο Μπουτόταυρος. Κατάλαβες. Μπάσκετ, μπάσκετ.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν σε αφήνει ποτέ, φίλε, να ερευνήσει. Λοιπόν, έχω όμως Ηρακλή και Ηρακλή μαντάτα να σχολιάσουμε μετά για τη Σίλιο. Για κάποιους παίκτες που ετοιμάζει να φέρει ο Ματσάρη, θα τα δούμε μετά το
1: πρωί. Είναι Ιταλό, μωρέ.
0: Πάμε, πάμε, γλυκό αγόρι. Πάμε.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Καλή σας ημέρα. Αμήνικες της Γαλλίας, της Νορβηγίας, της Αργεντινής και της Αυστρίας ολοκληρώθηκαν οι χθεσινές αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει το ντεμπούτο της Πορτογαλίας απέναντι στο Κονγκό, καθώς και το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νομικοί του ΠΑΟΚ και του Ρασβάλου Τσέσκου βρίσκονται σε επαφές για την έκδοση συνενετικού διαζυγίου με τις σχετικές ανακοινώσεις να τοποθετούνται χρονικά κοντά στην απογευματινή κλήρωση του Europa League. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται η περίπτωση του Πούσιτς. Την αύξηση της χωρητικότητας του Παλέ κατά 20% ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΑΡΙΣ μέσω της παρουσίας των νέων εισιτηρίων διαρκείας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή βρίσκεται ο Ιταλός Εξτρέμ Λορέντζο Ισίνιε, αντίπαλος των Κιανό Λευκών είναι η Πεσκάρα, η οποία επιχειρεί να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή προσφέροντάς του συμβόλαιο μαζί με τον αδελφό του. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Μυρίζει λουκουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Plus. Plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα.
18: Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
19: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
20: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
19: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
20: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
21: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
22: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
21: Της Βέχρο φυσικά.
22: Μπερδεύτηκα.
21: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
22: Φύγαμε.
21: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
23: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Μητέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
26: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
27: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
28: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
29: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
30: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
31: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
30: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
31: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
30: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
32: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Υπέροχη σημερινή ημέρα έξω, παιδιά, γιατί έχω τα καλύτερα μαντάτα για σας. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φαίνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας, εντός, εκτός Ελλάδας, όπου και αν βρίσκεστε, Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool στα αυτάκια σας. Κάζα έχουμε απέναντι και χάρη έτοιμο για την κίνηση δίπλα μας. Και όχι μόνο,
1: Χάρη έχει κίνηση. Και έχει γκάλοψ,
0: έχει
1: και μια είδηση η οποία έχει ενδιαφέρον.
0: Ένα τιζεράκι.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με κίνηση. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται στον περιφερειακό θα δουν μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά. Από δυτικά προς ανατολικά, λοιπόν.
1: Έχουμε τρακώνει ή η βροχή είναι αυτή η οποία.
2: Θα σου πω, Κωστή μου. Αρχικά στο πρώτο κομμάτι της περιφερειακής, εκεί μετά το 424, χαμηλές ταχύτητες, δηλαδή σταμάτα ξεκίνα, χωρίς κάποιο ατύχημα. Στη συνέχεια, αυτό
1: η βροχή.
2: Η ταλαιπωρία συνεχίζεται σχεδόν σε όλο το μήκος με αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι.
2: Στο ύψος εδώ της Τούμπας υπάρχει αναφορά για τρακάρισμα πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας. Αυτό μένει να το.
1: Από ανατολικά προς δυτικά το τρακάρισμα.
2: Από δυτικά προς ανατολικά.
1: Από δυτικά προς ανατολικά.
2: Ναι. Mm-hmm. Μένει να το δούμε και αυτό λίγο και τι έχει συμβεί. Υπήρχε μια τέτοια αναφορά, θα μας πούνε και οι ακροατές, που είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Και όσοι κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, καλύτερες βελτιωμένες συνθήκες, ωστόσο και εκεί υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Η Κατσιμίδη, ένας δρόμος ο οποίος απασχολεί έντονα. Μεγάλα προβλήματα έχουμε και σε άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, όπως η Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Βασιλής Σόλγας. Προβλήματα στη Λαμπράκη, η οποία έχει σήμερα και τη λαϊκή στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Λαμπράκη έχει τα διπλοπαρκαρισμένα και τα
0: λαϊκή. Έβρεξε κιόλα τώρα εκεί στη γειτονιά μου,
2: τρελή πανηγύρι. Μάρκου Μπότσαρη επίσης σταμάτα ξεκίνα, ενώ δεν πάει πίσω και το κέντρο της πόλης, εκεί στο τρίγωνο της Χάνθ, Τσιμισκή. Εγνατία λίγο καλύτερα, ωστόσο προβλήματα και στα δικαστήρια.
1: Επιβάλλεται τροχονόμοι σε κάποιες περιοχές.
2: Ναι, ειδικά με κάποιες καιρικές συνθήκες.
1: Επιβάλλεται ο τροχονόμος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τους βγάλουν.
2: Πάμε γκαλοπάκι.
0: Πάμε γκάλοπ γιατί... και τιζεράκι για λοιπόν. Ναι.
2: Λοιπόν, γκαλοπάκι για το θέμα το οποίο καίει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ επόμενη μέρα. Ποιον θα θέλατε λοιπόν εσείς προπονητή?
3: Δεν σε αφήνει αυτή η ομάδα ποτέ να χαλαρώσει, να ρεμίσει.
2: Ούτε να βαρεθεί.
3: Δεν βαριέσαι ποτέ με την Παοκάρα, ρε φίλε. Χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Στο μπάσκετ ήσυχα είναι.
0: Και στο μπάσκετ ήσυχα. Κρύο μεταγραφέ. Έχουμε τι κρύο. Γήπεδο. Προπονητικό, λέει, μπήκαν μπουλντόζε. Πεχταράδε θα σου φέρει τώρα το Σίλτ.
1: Θα φέρει.
0: Αφού του πήραμε σχεδόν όλου εκεί.
1: Εντάξει.
0: Τελειώσαμε τι μεταγραφέ. Γρήγορα.
1: Ποιο ρεπορτάζ έχει μεγαλύτερη θεαματικότητα?
0: Και τα δύο έχουν.
1: Το μπερδεμένο ή το καλό.
0: Κοίταξε, το ποδόσφαιρο Πάουξη είναι ποδοσφαιρολάγνος. Δεν είναι. Το μπάσκετ το αγαπάει, το γουστάρει όπως και εγώ πάρα πολύ, γιατί είναι η γενιά μας. Μεγαλώσαμε μπάσκετ. Λόγω τότε ότι ήμασταν τιμωρημένοι με παρή, με. Και το ρίξαμε πολύ.
1: Άμα δεν ήταν ο Άρης, δεν θα ξέρετε.
0: Μπορεί και γι' αυτό. Μπορεί και γι' αυτό. Εγώ είμαι δίκαιο και τίμιο. Μπορεί και γι' αυτό. Επειδή είχαμε τον Άρη δυνατό και θέλαμε κι εμεί. Εντάξει. Αλλά είναι ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ.
1: Μούτρα για μπάσκετ τώρα εσείς δεν έχετε.
2: Λοιπόν, πάμε γκαλοπάκι.
0: Γκάλοπ.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές. Λοιπόν, ποιον θα θέλατε προπονητή στον ΠΑΟΚ? Θα θέλατε το
1: Μαρίνο Πούση? Ωραία σώματα έχουν οι πολίστες.
0: Τώρα θα περιμένεις να βγεις έξω. Πάρτο, παπ.
1: Είναι λίγο φαρδιά όμως.
0: Δεν πειράζει. Φαρδιά, δεν το δω μια χαρά. Είναι γυμνασμένη.
1: Προτιμάς τις στιβίστριες από τις.
0: Α, θες στιβίστριες εσύ.
1: Βέβαια.
0: Πα, εμένα μου αρέσουν και
1: αυτές τώρα οι κολυβήτριες, μεγάλες πλάτες, φαρδιά σώματα.
0: Πάρε αυτές που κάνουν ενόργανη μέσα στο νερό που
2: τώρα
0: κάνουν.
2: Αυτές τώρα είναι από τα καλύτερα σώματα που υπάρχουν.
0: Ναι, αυτό εδώ
1: πέρα. Σταμάτα ρε από σώματα. Το πόλο είναι δύσκολο. Φαρδιές εσένα,
2: αυτό είναι σωματάζεται στην πλάκα.
0: Όχι, αυτό αλήθεια λέει εδώ τώρα. Οι πολύστριες είναι λίγο φαρδιές.
1: Φαρδιές κατασκευές.
0: Ναι, γιατί φτιάχνουν πλάτες με τα χέρια.
1: Εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες οι κόμπακτ να πούμε.
0: Κόμπακτ.
2: Σε σμόλες.
0: Κάτσε να ακούσουμε τον Γκάλοπ.
1: Μετρό πόδι και.
0: Πας καμιά κλωτσιά, σε σφίξει μες στα πόδια, σε κάνει
2: λουκουμάκι,
0: σε κάνει
2: ποιον θα θέλατε...
0: σαν τον Λουκάνικο Φραγκφούρτη θα σε βάλει μέσα.
2: Κάτσε γιατί είστε στις επιλογές. Λοιπόν, ποιο θα θέλατε προπονητή στον ΠΑΟΚ? Τέσσερις επιλογές. Το πρώτο φαβόρι αυτή τη στιγμή το Μαρίνο Πούσιτς.
0: Ναι.
2: Έναν ανερχόμενο Ήβυρα. Ο Κωστής και αγραφεί το προφίλ του στο βίντεο.
0: Ναι.
2: Θα θέλατε την επίσης λύση την οποία έχει βάλει ο Κωστής στο τραπέζι, έτσι πιο πολύ και νομίζω και για χάρη Κοτσομπολιού, τον Πάπλο Γκαρσία.
1: Στο τέλος εκεί θα καταλήξετε.
2: Ναι, το έχεις αναπτύξει. Θέλω να
0: σχολιάσω. Ξέρω πώς θα καταλήξει έτσι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Θα σου πω, εάν έρθει ο Πούσης και φάμε κανένα αποκλεισμό, κανένα στραβό, κανένα έτσι. Ναι. Μετά, επειδή θα θέλουμε γρηγοράδα, έλα Παύλο εδώ.
1: Πάρτε το από τώρα.
2: Να φύγει ο Γκαρσία για να έρθει ο Λουτσέσκου και να φύγει ο Λουτσέσκου για να έρθει ο Γκαρσία.
0: Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Εγώ με τσάπες...
2: Ή θα θέλατε το καλύτερο
0: δίδυμο. Πάρτε το Μάρτιν στο Ολυμπιακού, ρε φίλε, στην τελική. Ξέρουμε πάνω κάτω τι θα γίνει.
1: Ξέρει, δεν με λυπάσαι εμένα.
0: Τι.
1: Να έχω το βλέμμα του κόκκινου το μεσημέρι.
0: Βέβαια,
1: και
0: εγώ
1: να
0: ξέρω,
1: βλέπω και το
0: μάτι. Εγώ τόσα ήταν εδώ στο Ολυμπιακό και μπάλα έπαιξε και τρία πρωταθλήματα του πήρε σερί. Μετά από αυτό που έχασε από εμά, του πήρε δύο-τρία πρωταθλήματα.
1: Το χάσατε.
2: Λοιπόν, και τέταρτη επιλογή, το δίδυμο στον πάγκο, Ραπτόπουλο Κουλιανό, και αυτό έτσι έχει τι πιθανότητε.
0: Ο Στέφανο μα αποθεώνει χθε κουκλάκια σα. Χθε κλαίω ακόμα με το μαύρο μακαρόνι στην τηλεόραση, λέει για το.
1: Τόσο πολιτικό.
2: Ο Ραπτόπουλο Κουλιανό, και αυτό έτσι έχει τι πιθανότητε.
0: Ο Στέφανο μα αποθεώνει

0: θα το πάμε μέχρι τέλος.
1: Σάββατο και θα το δω μαζί σου.
2: Ναι, καλά, μπράβο, ναι.
0: Θα πάω να πάρω σήμερα φανελές και θα πάρω Ιαπωνέζες. Όχι, καλά κορμιά, δεν είναι όλες.
2: Έλα, βρε, τώρα.
0: Απλά τα χέρια τους είναι λίγο όμορφα.
1: Σταμάτα, είναι μπουτούδες.
0: Μπουτούδες. Λοιπόν,
2: λοιπόν, για ποιο λόγο η Ιαπωνία με την πιο εύκολη
1: σειρά. Που του αρέσει αυτό το
0: στυλ. Ναι, ναι, ναι, σφιχτό τέτοιο.
1: Εγώ δεν μ' αρέσει.
2: Λοιπόν, η Ιαπωνία με την πιο εύκολη σημαία στον κόσμο, δηλαδή μια κόκκινη βούλα σε έναν άσπρο καμβά. Απίστευτα
1: πράγματα. Πώς το πελέει,
2: η Ιαπωνία βούλα σε έναν άσπρο καμβά.
1: Μάλιστα.
2: Ορίστε, τίποτα. Για ποιο λόγο λοιπόν η Ιαπωνία φοράει μπλε εμφανίσεις? Υπάρχει μια ωραία ιστορία από πίσω, το οποίο έτσι μπορούμε να το αναπτύξουμε σε ένα λεπτάκι. Οι τρεις λόγοι λοιπόν που θέλουν το μύθο να του φέρει στα μπλε. Ο πρώτος ξεκινάει από πολύ μακριά και ήταν με πολιτιστική κληρονομιά όταν είχαν κερδίσει το 1936 στη Σουηδία. Γιατί τότε οι παίκτες από το Πανεπιστήμιο, από το Τόκιο, φορούσαν μπλε.
0: Ναι.
2: Και λέει, θα πάει γούρι, λέει.
0: Και ας φύγει γούρι.
2: Και το 36 λοιπόν.
0: Και το κράτησαν.
2: Κερδίσανε. Ναι. Η πρώτη εκδοχή είναι αυτή. Ναι. Η δεύτερη έχει να κάνει με το σαμουράι τότε. Οι αρχαίοι σαμουράι λοιπόν από κάτω από τη στολή του φορούσαν ένα
0: μπλε,
2: ένα μπλε χρώμα. Για το γούρι. Οπότε πάνω σε αυτό.
1: Άρα δυσιδαίμονες και αυτοί είναι.
0: Ναι, ρε, έχουν και αυτοί τα δικά τους εκεί. Ναι.
2: Και σύμφωνα με την Ιαπωνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, την ΕΠΟ δηλαδή εκεί στο Τόκιο, το μπλε συμβολίζει τον ουρανό και τη θάλασσα που περιβάλλουν την Ιαπωνία.
0: Τέλειο, τέλειο.
2: Δηλαδή την αφοσίωση, την ειλικρίνεια, κοστίμου και τη σοφία.
0: Αφού μιλάμε για ειλικρίνεια και σοφία, γιατί είναι μαγιά να είσαι ειλικρινής, το ξαναλέω να λες αλήθεια.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Είναι μαγιά, είναι μαγιά. Λοιπόν,
1: σταματήστε.
0: Άκου τι έγινε τώρα, άκου τι έχει γίνει.
3: Τόσα χρόνια ακούμε και το σύνθημα για το σεντόνι, τι ωραία που θα τεντώνει μέσα στην Τούμπα. Τελικά η Ιαπωνική σημαία τεντώνει μέσα στην Τούμπα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Το θυμίζεις,
3: ναι, δεν την ξέρεις την Ιαπωνική σημαία πώς είναι.
0: Ξέρω, ναι, ξέρω. Μη μου το θυμίζεις τώρα. Δηλαδή αυτό το μάτς Παλαθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι ο εφιάλτης μου.
1: Ιαπωνική
0: είναι εφιάλτης. Αυτό το μάτς που δεν το 0-2 τελειωμένο δεν γίνεται. Λοιπόν.
3: Λευκή με ένα κόκκινο κύκλο στη μέση. Σαν αυτά που βγάζα στους γάμους παλιά.
0: Εχ, να μην έχουμε τώρα όνειρο για Champions League, όραμα να συζητάμε. Λοιπόν, τι έγινε στην Τουρκία.
1: Άμα είχατε όραμα για Champions League, θα έπρεπε να πούμε να είχατε και μεγαλύτερο budget για καλύτερες μεταγραφές. Ο κόσμος θα είχε μεγαλύτερες απαιτήσεις.
0: Δεν πειράζει, απαιτήσεις να έχουμε. Ναι. Καλό είναι. Τι έγινε τώρα στην Τουρκία. Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Τουρκίας απέβαλε προχθές σχολιαστή του καναλιού του. Τον έδιωξε.
1: Του κρατικού δηλαδή.
0: Ναι, του κρατικού.
1: Why, για ποιο λόγο.
0: Γιατί μπέρδεψε τις ομάδες κατά διάρκεια της περιγραφής σου. Κατά διάρκεια του αγώνα Ιράν-Νέα Ζηλανδία, ο σχολιαστής για 4 λεπτά έλεγε το Ιράν-Νέα Ζηλανδία και το TRT, το κρατικό δηλαδή τηλεοπτικό κανάλι, τον σχόλασε. Είναι ο Μουράτ Εκρέμ Τσιμέν, όπου σχολίαζε. Μπέδεψε τη λευκή με την ανάποδη φανέλα και τον έδιωξαν.
1: Ποιον μου θυμίζει, μόνο ποιον
0: σταμάτα,
1: μου θυμίζει.
0: Σταμάτα. Σταμάτα. Λοιπόν, πάμε λίγο. Σταμάτα.
1: Ποιον μου θυμίζει, μόνο ποιον μου θυμίζει.
0: Το σχόλασαν οι Τουρκαλάδες.
1: Εδώ θα του δίνανε εκπομπή στο ραδιόφωνο.
0: Το σχόλασαν οι Τουρκαλάδες. Ναι, τώρα 5 λεπτά να λέει ανάποδα τις φανέλες. 5 λεπτά.
1: Κι όμως εδώ θα είχε μεγαλύτερη ακροματικότητα.
0: Εδώ θα γινόταν χαμός.
1: Και τόσο λέω, ποιον μου θυμίζει, μόνο ποιον μου θυμίζει.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός υπογκρουπ. Και πάμε λίγο σε παίχτες. 4 λεπτά μπέρδεψε στην περιγραφή, το έλεγε ανάποδα τη Νέα Ζηλανδία με το Ερενάν.
1: Εδώ ο παπάς του Πουλιανίτη που είναι φίλος μου έβαλε αυτοκαλάθια όταν έπεσε.
0: Καλά αυτό. Έχουμε δει και άλλα αυτοκαλάθια, να ξέρεις, ναι. Ντακ από Σλοβακία. Ντέσιτ Ιλιεπάγια από Λετωνία. Πάξι από Ουγγαρία. Μπράβο από Σλοβενία. Και Τσέσεκα Σόφια ή Ντέρι από Ιρλανδία. Αυτή είναι, αυτό είναι το υπογκρουπ του Παναθηναϊκού.
1: Τι μπράβο και τι ομάδες είναι αυτές.
0: Εντάξει, από αυτές πιο πολύ να προσέχει την Τζέσικα Σόφιας μην πέσει. Εγώ θα πω. Γιατί οι Βούλγαροι έχουν και έδρα, είναι και συνήθως πιο έτοιμοι από εμάς. Αυτό
1: μπορεί
0: είναι
1: να
0: το
1: κάνει ο Βούλγαρος ζημιά τώρα αυτό το Παναθηναϊκό.
0: Δύσκολα, δύσκολα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θυμίζουμε, θέλει 3-3 προκρίσεις για να μπει ο Μίλους
1: Κόφερες. Ο Παναθηναϊκός πήρε έναν προπονητή και έχει πάρει τα παλτά να πούμε και τα έχει βγάλει έξω.
0: Λέω, ο Παναθηναϊκός πήρε ένα προπονητή που φαίνεται ότι είναι ψαγμένη επιλογή. Ναι. Ψαγμένη επιλογή.
1: Δρόμο, Βλαφών, ναι. Μπράβο.
0: Του χώρου.
1: Δρόμο Ερνάντεθ, μπράβο. Δρόμο Μπακασέτας, δρόμο. Μπακασέτας. Η μεγαλύτερη κίνηση που μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός. Η Ιωαννίδη Μπακασέτα έξω για να πάρει πρωτάθλημα.
0: Τώρα είναι Ιωαννίδη... πάρα πολύ κοντά σε.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Οι παίκτες και το τείχος είναι ψηλότερο,
3: ναι.
2: Με κοντύτερη εστία. Οι τερματοφύλακες με ένα 95 έχουν μεχρύτερα χέρια να αποκρούν. Δηλαδή παίζει μεγάλο ρόλο, γι' αυτό εγώ είπα.
3: Εντάξει, άμα
2: μεγαλώσει η εστία.
3: Αυτή είναι μία οπτική. Η άλλη είναι, εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχουν φαουλτίστες πλέον. Αυτοί που τα κάνουν. Πού είναι ο Ζουνίνιο, πού είναι ο Τσάρτας. Πού είναι οι παιχταράδες που τα καρφώνανε.
2: Σήμερα ο Τσάρτας δεν καρφώνει.
3: Φραντζέσκος που είναι.
2: Δεν θα καρφώνει.
3: Δεν θα καρφώνει.
2: Σήμερα δεν καρφώνει.
3: Δεν ξέρω, αλλά λείπουν αυτά. Λείπουν. Μη τι άλλο λείπουν αυτά τα φάουλ.
2: Κάτι τερματοφύλακες πολύ μέτρη.
3: Ναι,
2: και τείχος χαμηλό.
3: Ναι.
2: Και ούτε από κάτω είχαν παίχτη να κάνουν, δεν είχαν.
3: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση πάρα πολύ καλή κίνηση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσεγμένα πήρε και προπονητή. Εγώ λέω Παναθηναϊκός από τώρα, γιατί όπως τρώνεις κοιμάσαι, φίλε. Μου το έλεγε η γιαγιά μου, να ξέρει αγόρι μου, όπως τρώνε και εμάς. Φαίνεται η προδιάθεση ότι θα κάνει κάτι καλύτερο
2: παντού. Φαίνεται ο Παναθηναϊκός.
3: Βέβαια θα κάνει κάτι καλύτερο.
2: Με το που είδα εγώ ότι θα φάει τα παλτά. Φαίνεται είχα αυτά χειρίσει.
3: Έχει φαγωθεί τώρα, γιατί δικαιώνεσαι για τον Μπακασέτα, ξεκάθαρα. Έτσι να το πούμε.
2: Και για Ιωαννίδη.
3: Και για Ιωαννίδη δικαιώνεσαι.
2: Μόνιμα τραυματίας.
3: Δικαιώνεσαι με αυτούς.
2: Θλίψη Βουλγαράκη.
3: Αλλά εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει.
2: Θα είμαι εγώ καψούρης με μια γόμενα και θα μου λείψει η εκπομπή μου.
3: Εντάξει τώρα, έφυγε το κορίτσι, πήγε ακολούθησε τον άντρα της, παιδί μου στην Πορτογαλία.
2: Όσο δεν βαρέθηκε, σε ένα χρόνο μου λείπει η εκπομπή μου, ξέρεις.
3: Ωραία, είναι Λισαβόνα. Εντάξει, άμα δεν κάνει τίποτα, ψωνίζει, βγαίνει βόλτες, κάνει, θα βαρεθεί.
2: Τι να ψωνίζω, ρε
3: παιδί. Ο Ολυμπιακό, μάλλον πριν πάω στον Ολυμπιακό, θέλω λίγο να πούμε στον Ηρακλή, Φραντζέσκο Πεχταρά. Ναι, εντάξει, Φραντζέσκο μάγο, παιδιά, όχι Πεχταρά.
2: Σήμερα στα χαβ δεν κρατιόταν με τίποτα. Το Τσάντα ζουν το Φραντζέσκο.
3: Λοιπόν, ο Ηρακλή. Πάμε λίγο Ηρακλή, γιατί και εκεί γίνεται δουλειά.
2: Ο Στολτίδης θα στεκότανε.
3: Στολτίδης,
2: ο Ζαγοράκης θα στεκότανε.
3: Χάφαρη και οι δύο.
2: Ο Καραγκούνης θα στεκότανε.
3: Χάφαρη όλοι αυτοί. Κατάλαβε. Είναι χάφαρη αυτοί. Δεν είναι χάφ, είναι χάφαρη.
2: Που
3: ανέφερε Στολτίδης, Ζαγοράκη.
2: Αυτοί στεκότανε ναι. Σήμερα, άνετα.
3: Λοιπόν, ο Ηρακλής έχει κλείσει φιλικά με Μπολόνια και Παλέρμο.
2: Α, είναι οι Ιταλές.
3: Ιταλίδες, συμπατριώτησέ σου.
2: Ιταλές.
3: Το παλεύει να κλείσει και με Κρεμονέζε Πάρμα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ηρακλής θα είναι made in Italy φέτος, έτσι.
2: Εντάξει.
3: Το Ντεσίλιο που ακουγόταν πάρα πολύ το όνομά του, να πούμε ότι δεν τον θέλουν για παίχτη.
2: Το θέλουν για προπονητή.
3: Το θέλουν να είναι στο επιθελείο.
2: Θέλει να παίξει δύο χρόνια ρε αυτός.
3: Ακριβώς.
2: Τι να τον κάνουν.
3: Ακριβώς. Και ο Κόντης, να πούμε, ο οποίος μπορεί να πει χίλια δυο, αλλά το λες ότι έχει μάτι ποδοσφαιρικό.
2: Όχι, δεν λέω χίλια δυο.
3: Μπράβο.
2: Ίσα-ίσα λέω ότι έχει
3: ποδοσφαιρικό μάτι το έχει. Οργώνει την Μπόκα Πενιαρόλ εκεί, θα τους φέρει κανένα δυο Λατίνους καλούς, να ξέρεις.
2: Θα φέρει Νανάκι αυτός. Είναι στα Νανάκια
3: μαέστρος. Θα φέρει. Ναι.
2: Στα Νανάκια είναι μαέστρος.
3: Δεν τον παντρεύτηκε, λέει ακόμα τον Ιωαννίδη. Θα τον παντρευτεί, ρε παιδιά. Οι ποδοσφαιριστές, να ξέρετε, οι περισσότεροι είναι κύκνοι. Δεν είναι. Δεν θέλουν φασαρία πολύ. Άμα δεν είσαι κύκνος ποδοσφαιριστής, γίνεσαι Νεϊμάρ και στα 30 σου τελειώνει την καριέρα.
2: Άλλο είπα εγώ.
3: Ναι.
2: Εγώ έδωσα συμβουλή. Μην πας επάνω, κράτα τη δουλειά σου, να πηγαίνω έρχεσαι.
3: Εντάξει, έχει ανάγκη τώρα η Βουλγαράκη, ρε φίλε. Εκτός αν δεν είναι.
2: Άμα ήξερε μπάλα η Βουλγαράκη, θα έλεγε. Αυτό το παλτό.
3: Άντε πάλι. Γιατί το τρώσε, ρε παιδιά. Γιατί ρε, είναι τόσο ωραίο ζευγάρι.
2: Αυτό τον πολυτραυματία που ερωτεύτηκα. Θα πάει στην Μπενφίκα.
3: Σε Μπενφίκα, Σπόρτινγκ.
2: Στη Σπόρτινγκ. Σε 1,5 χρόνο θα μου το γυρίσουν πακέτο πίσω. Χάσω εγώ τη δουλειά μου τώρα. Κάτσε πάνε, έλα πόσο θα κάτσει αυτό. Ένα χειρουργείο, δύο χειρουργεία. Θεός φυλάξει.
3: Μια χαρά. Ναι. Εγώ τα παιδιά τα χαίρομαι. Μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν και οι δύο. Και ο Ιωαννίδης και η Βουλγαράκη.
2: Θα ήμουν εγώ ερωτευμένος με γυναίκα και θα άφηνα τη δουλειά μου και θα πήγαινα επάνω με τη γυναίκα. Και σε ένα χρόνο θα έλεγα που είναι ο Κουλιανός με τον κόκκινο. Φυγαίνετε από εδώ πέρα.
3: Λοιπόν, ωραία τα πατάτα επομένως για τον Ηρακλή, ο οποίος έχει και όραμα και αύρα και φαίνεται. Το έχει στρώσει και καλά.
2: Παίκτη ακόμα δεν πήρε.
3: Έχει πολλούς κλεισμένους όπου θα ανακοινώνονται, γιατί να μην το ξεχάσουμε αυτό. Γιατί γκρινιάζουν οι δικοί μου και καλά κάνουν, και εγώ μαζί τους. Αλλά οι μεταγραφές ανακοινώνονται 30 Ιουνίου. Ναι. Δηλαδή ο Ηρακλής έχει όντως 6-7 λοκάρι.
2: Ωραία.
3: Εγώ λέω ότι και ο Πάκο έχει λοκάρι και 3 παίχτες.
2: Περιμένουμε.
3: Περιμένουμε ακριβώς. 30 Ωραία. Ιουνίου, 31 Ιουνίου ξεκινάνε.
2: Δεν πιάνει ο Ιούνιος 31.
3: Δεν πιάνει.
2: 30 βγαίνει.
3: 30? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Φρουρός, μόλις τελειώσει, έλα λέει για καφεδάκι.
2: Πού?
3: Έχω γυμναστήριο, ρε γάμο, το θα αφήσεις.
2: Πού?
3: Έχω γυμναστήριο, θα περάσω να.
2: Πού
3: εδώ, εδώ στην γωνία.
2: Σου τελειμάγαζω.
3: Σταμάτα, ρε. Σταμάτα. Λοιπόν, πάμε κομψότατο.
2: Το μπαγαζοτέλι.
3: Σταμάτα, βρε. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Φιλαράκι μου αστοχή.
2: Μαζεύονται το
3: φιλαράκι μου αστοχή.
2: Μαζεύονται η τελική και η σαβηδική και αυτέ σαν τα τραπέζια. Εγώ μπαίνω μέσα, γελάω. Ο δάσκαλος Στεφανίδης, τέτοια θες μου λέει ο δάσκαλος.
3: Ναι.
2: Στεφανίδης, πυγμάχου, τέτοια θες μου λέει.
3: Λοιπόν.
2: Θέλω, λέει,
3: και ο δάσος, όλα τα παιδιά εκεί τα αγαπάμε. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι έχω για σας. Έχω κάτι σίγουρα που σας ενδιαφέρει όλους. Όταν πάμε και λέμε για μια χαλαρή βόλτα και γίνεται μετά αμάν, δεν έχω βενζίνη, τι κάνετε? Πηγαίνετε για fuel card. Κληρώσει στο Ρίτσεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο τεπόζιτο, απολαμβάνουν ξένια στις εξόδους τους. Fuel card κληρώσει λοιπόν μόνο στο Ρίτσεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Θα συνεχίσουμε λίγο με Στάνης. Θέλω να πάμε να το δούμε αυτή την παιχτάρα.
2: Ναι.
3: Τον θυμόμαστε μέσα μας με την Λουντογκόρετς. Ο Ολυμπιακός θα τον ζαχαρώσει. Πρόγραμμα
2: Μουντιάλ.
3: Όχι, δεν πήγε, δεν πήγε. Ο Ετιέν έχει κλείσει.
2: Θα βγάλουμε γραμμές μετά το.
3: Θα ανοίξουμε και γραμμές.
2: Ναι, τι νιουζ έχει.
3: Δεν έχουμε κάτι νεότερο.
2: Οπότε δεν χρειάζεται. Αμάν.
3: Περιμένουμε εξελίξεις.
2: Μπήκαν
3: εκεί. Μπήκαν
2: και οι
3: το έργο ξεκινάει. Καθαρίζει και το προπονητικό του ΠΑΟΚ, είδαμε σήμερα. Μου στείλαν πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί οι απανταχού ρεπόρτερ. Λοιπόν, πάμε
2: τώρα. Αυτά τώρα είναι να μην σε πιάσουν για τα χόρτα και πήγε ο Αναστασιάδης εκεί, βρήκε δύο
3: από Χαλάστρα μέχρι Κλειδί γίνεται χαμός. Υπάρχει κίνηση από 3 ρεύματα εθνική, γίνεται 1 ρεύμα. Όχι, παιδιά, προσοχή.
2: Κλείσα τα ρεύματα.
3: Ναι. Πάμε. Κομψό. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Το Μουντιάλ του 1966 στην Αγγλία εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τη Βραζιλία. Η δις παγκόσμια πρωταθλήτρια το 1958 και το 1962 αποκλείστηκε πρόωρα παρά την παρουσία σπουδαίων ονομάτων όπως ο Πελέ και ο Γκαρίντσα. Αυτό που σημάδεψε τους αγώνες της όμως ήταν η σκληρή, συχνά αντιαθλητική αντιμετώπιση του Πελέ από τους αντιπάλους. Η αρχή έγινε στον αγώνα με τη Βουλγαρία, όμως η κατάσταση ξέφυγε στο μάτς με την Πορτογαλία του Εωσέμπιο. Ο διαιτητής ανέχθηκε το σκληρό παιχνίδι, ενώ ο Πελέ αποχώρησε κουτσένοντας. Η Βραζιλία αποκλείστηκε άδοξα από τη φάση των ομίλων και ο Πελέ απογοητευμένος δήλωσε πως δεν θα αγωνιστεί ποτέ ξανά σε παγκόσμιο κύπελο. Ευτυχώς για το ποδόσφαιρο, 4 χρόνια αργότερα άλλαξε γνώμη.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλημέρα. Η Τουρκία είναι μια πραγματικά αυταρχική χώρα και η διαδικασία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις τρέχουσες συνθήκες, τόνισε χθες ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάντζεθ Αμόρ, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δύο μόνο συνεδρίες με ψυχολόγο που στη συνέχεια τον παρέπεμψε σε ψυχίατρο φέρεται να έκανε ο 50χρονος αστυνομικός που σκότωσε τη σύζυγό του στη Δράμα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν, ο ιδιώτης ψυχίατρος παρακολουθούσε συστηματικά και τη 45χρονη σύζυγο του 50χρονου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Ιερισσού Νέων Ρόδων στη Χαλκιδική, αφού συγκρούστηκαν δύο οχήματα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός οδηγού, ενώ χρειάστηκε να συνδράμει η πυροσβεστική για να τον απεγκλωβίσει από το όχημά του. Στη σύλληψη μιας 34χρονης αλλοδαπής γυναίκας προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης τροχέας Θεσσαλονίκης, καθώς εκείνη το μεσημέρι της Δευτέρας, περιμένοντας ερυθρό σηματοδότη, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της, τύπησε διερχόμενο δίκυκλο, τραυμάτισε τον οδηγό του και τον εγκατέλειψε. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι. Παρόν ήσουνα.
17: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
19: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαρτιστά.
20: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
21: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
20: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
22: Να ζήσετε!
23: Άσε εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
28: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
29: Ναι.
28: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
30: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
31: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
32: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
33: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
34: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
35: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
36: www.nyc.gr.
37: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
38: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
39: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
40: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θυμισκή 14.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτι, ράπε κουλ, ακούτε, ερμάνος μου. Πρώτο πρωινό πόλης εδώ, με κάζα απέναντι, Χάρη Μανουλίδη, δημοσιογραφική υποστήριξη. Ραπ και κουλ σε μουντιαλικούς ρυθμούς, άπειρα μηνύματα, έχω χάσει την μπάλα κυριολεκτικά. Κουλ, δεν ξέρω, λέει, αν διάβασες, λέει, ότι στον Πούσης, λέει, ο παδί Σαχτάρ, λέει, είδαν τη χειρότερη Σαχτάρ των τελευταίων 30 ετών. Παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Τα είπαμε στο ξεκίνημα.
1: Εντάξει,
0: είναι επιλογή ρίσκου. Εάν θα ολοκληρωθεί.
1: Αφήστε να το σκίσουμε όταν έρθει ο άνθρωπος.
0: Ναι, είναι επιλογή ρίσκου. Εγώ γενικότερα με προβληματίζουν άλλα πράγματα που έψαξα και ρώτησα. Δεν ξέρω αν η ψυχοσύνθεσή του αντέξει αυτή την πίεση της Τούμπας. Με προβληματίζει. Βέβαια, έμαθα ότι είναι και πολύ ευέλικτος. Με προβληματίζει αυτό το 4-3-3 και το ρόσερ που έχει ο ΠΑΟΚ τώρα δεν είναι για 4-3-3.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά, πέτα του Κωνσταντέλια αριστερά. Εκτός αν πουληθεί. Άμα πουληθεί.
1: Με τρία χαφ. Όχι, θα τον έχω να μαρκάρει.
0: Με ποια χαφ, με το ΜΕΙΤΕ. Πρέπει να αλλάξεις πράγματα, αυτό σου λέτε. Θες άλλους τέτοιου παίχτες.
1: Τι έφερες τεχνικού διευθυντή, θα πάω να αγοράσω.
0: Θα δούμε τώρα, λοιπόν.
1: Ο Κωνσταντέλιας, μη σου φαίνεται.
0: Εγώ πιστεύω ο Κωνσταντέλιας όταν πάει στα πλάγια, φίλε, χάνει ένα 20-30%.
1: Άμα έχει τρία χαφ καλά,
0: εντάξει, ναι, άμα έχει τρία χαφ, εντάξει.
1: Ο Κωνσταντέλιας είναι λίγα μέτρα.
0: Η επιλογή αυτοκτονίας, λέει, θα είναι.
1: Φέρτη μου κοντά στην περιοχή να μπουκάλω να τριμπλάρω. Σε μεγάλους χώρους, επειδή είναι μισοπλέμονας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για να παίζει σε μεγάλους χώρους.
0: Κουλέ, έχω ένα συνδράμα. Είναι ίδιος ο Πούσης, λέει, και είναι αντιπροσωπεία αυτοκίνητου. Βρε, εμείς βρήκαμε χθες ένα στο. Βλέπαμε τη Γαλλία με τη Σενεγάλη. Ένα τύπο δίπλα, το κοιτάζω, το ξανακοιτάζω.
1: Πού να βρεις ωραίο άντρα στη δράμα, ρε.
0: Ναι, το κοιτάζω, ξανακοιτάζω. Λέω, Ντίνο, ποιο σου μοιάζει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Λέω, δεν είναι ίδιος ο Πούσης.
1: Ναι,
0: έμοιαζε. Όλο ίδιο ήταν. Όλο ίδιο. Βγήκαμε βγάλουμε φωτογραφία και κάποιοι μπερδευότσα. Λέει, κουλ, ήρθε με στένα μηνύματα στο βράδυ.
1: Τι ομάδα ήταν αυτή.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ σου είπα, οι μισοί θα μπερδευτούνε.
1: Νομίζαν είναι άι.
0: Νόμιζαν ότι είναι ο Πούσης και ρημάτ.
1: Την κυταρίδα την είδες.
0: Άσερε που είδες και κυταρίδα τώρα εσύ. Άσερε που είναι κυταρίδα.
1: Την είδες την κυταρίδα στο Σταυροπόδι.
0: Όχι,
1: δεν την είδες.
0: Εντάξει, τώρα εξαρτάται την ηλικία ήταν τώρα. Μην τη στρώσει
1: κοπέλα. Α, η κυταρίδα δεν έχει καμία σχέση με την ηλικία.
0: Έλα, μην τη στρώσει κοπέλα.
1: Μπορεί 25 χρονών κοπελάρα.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά όχι και διατροφή.
1: Κακή διατροφή.
0: Ξέρεις, δεν έχουν καθόλου τίποτα κυταρίδα, μηδέν. Φίλοι, είχα πάθει κοκομπλόκο όταν δούλευα τα καλοκαίρια κάτω. Εκεί μαγεύτηκα. Στις παραλίες Κατερίνης
1: δεν έχουν.
0: Όχι.
1: Σερβίδες δεν έχουν κυταρίδες.
0: Σέχες, Σλοβάκες, Πολωνέζες. Ένα δέρμα, ένα πράγμα. Λες, ρε φίλε, τι γίνεται, ρε εσύ. Τι πράγμα είναι αυτό. Βελούδο, βελουτέ, δηλαδή κρέμα.
1: Η Ελληνίδα μπορεί να την πατήσεις.
0: Τρώμε χαζά εδώ, ρε. Τρώμε χαζά. Τρώμε περίεργα πράγματα.
1: Θα τη γνωρίσεις Φεβρουάριο.
0: Ναι. Και το καλοκαίρι είναι. Τρώμε χαζά. Δεν κάνουμε καλή διατροφή. Δεν τρώμε ιδιαίτερα υγιεινά. Λοιπόν.
1: Εμείς τρώμε πλέον.
0: Εμείς τρώμε, ναι.
1: Εμείς
0: λοιπόν,
1: τρώμε
0: θα πλέον. Πας Αλεξάνδρεια, μου λένε κάτι έτοιμο.
1: Θα πάω στο Γιδά, στο Τέξας.
0: Ναι. Εκεί έχω πολύ λαό, να ξέρεις. Εγώ
1: άντε, είναι εκεί.
0: Τα παοξάκια μου στέλνουν, θα πάνε, θα κάνουν και όχι μόνο παοξάκια, και άλλοι φίλοι, άλλο ομάδα.
1: Θα κάνω Σαματά. Δυο μάτς θα κάνω εκεί.
0: Ναι. Όχι, θα έρθουν, λέει, να σε χαιρετήσουν.
1: Θα πάω και στο. Στην Κρία Βρύση να πάρω κάτι φρούτα και από ένα φίλο μου γιατρό.
0: Λοιπόν, παιχταράς ο Ετιέν, τα είπαμε. Παιχταράς.
1: Δεν τον πήρε ακόμα όμως.
0: Τελειωμένο είναι.
1: Είναι τελειωμένο.
0: 5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός. Παιχταράς. Άσο, δεν το συζητάμε.
1: Ετιέν Καμαρά.
0: Δηλαδή φαίνεται. Εσύ τον παίχτη, πόσο έξω να πέσει. Το ξαναλέω, οι μεταγραφές είναι κάτι πολύ δύσκολο.
1: Κοίταξε,
0: μπορεί να εκτεθεί και εσύ μεταγραφές. Αλλά αυτό τι να εκτεθεί.
1: Άμα πάρουν χαφ καλά. Θα πάρω και δυο στόπερ, όχι του Μπάκε Μπράουν και τέτοια και Ίγκασον Γέρο. Καλά, τον Ίγκασον για τέταρτο με τον Κράλι.
0: Ναι, για
1: τον
0: Κράλι, λέω.
1: Τον πώ θα τον πιτσιρικά.
0: Τον Κάτρι, λες.
1: Τον Κάτρι.
0: Τον Κάτρι.
1: Μπράβο, ναι. Κράλι τον είπα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Τι να σε κάνω. Αυτά έχω μάθει τώρα και πώ σου λε και ανάποδα.
1: Η μεγαλύτερη μαγιά που θα κάνει αυτό ο προπονητή, υποθέτω,
0: ναι,
1: είναι να βγάλει πρώτο σκόρερ και, και ασισταδόρο το Center For.
0: Ποιον από του Center For. Ποιον από όλου.
1: Το μαύρο.
0: Τον
1: Τετέι.
0: Άσε τώρα με τον Τετέι, για τον Τετέι, φίλε, πραγματικά.
1: Ο Τετέι, ετοιμαστείτε.
0: Άγιο τον κάναμε.
1: Παίξε τον πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Ετοιμαστείτε, τώρα το λέω.
0: Θέλω να δω ποιο
1: πιο.
0: Από τώρα, ναι, ετοιμάσου να πάρει θέση στον Μπετσόου. Ετοιμάσου. Με βιντεάκι θα βγαίνει εσύ. Ναι. Τα έχω οργανώσει όλα, να ξέρει.
1: Τα λεφτά.
0: Και τα λεφτά θα τα βρούμε μαζί τώρα.
1: Μην πληρώνει το κόκκινο γιατί.
0: Θα έχω όλα. Τακτοποίηση. Δεν θα βγαίνει με γραπτό κείμενο όπω εμεί. Εσύ θα κάνει βιντεάκι. Ένα λεπτό
1: κάτω. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Νέστρου, επειδή παίζει τέτοια.
1: Δύο χάφ δηλαδή μόνο.
0: Γι' αυτό παίρνει το θηρίο το ένα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Τον Ογκόλιθο θα βάλει και ένα.
1: Ο Σβιντέρσκι δρόμο, έφυγε το παλιό.
0: Άσο Σβιντέρσκι.
1: Πάει, άσο.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάει να πάει ένα πολύ καλό παίχτη επίσης.
1: Ο
0: Ολυμπιακός. Τον Πέτρα Στάνιτς. Τον οποίο τον πήραμε. Όχι, είναι δεκάρι, είναι.
1: Και στην άκρη παίζει.
0: Παίζει λίγο στην άκρη. Είναι δεκάρι. Εκεί ψάχνει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη να του δώσει λύσεις σε κάθε το ποδόσφαιρο, να μην παίζει όλο με γιώμες, με σέντρες και δεν συμμαζεύεται. Το θυμάσαι καθόλου. Έχει και τα δύο πόδια. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ψηλός, τεχνηταράς, όχι πολύ γρήγορος.
1: Δεν είναι γρήγορος.
0: Όχι, αυτό, αλλά είναι μέσα στη φάση, έχει κεφάλι.
1: Γι' αυτό παίζει και πιο κέντρο.
0: Ναι, είναι χαφάτος. Αν
1: τον πετάξει στην άκρη.
0: Το θυμάσαι λίγο... καθόλου με τη Λουντογκόρετς.
1: Το θυμάμαι.
0: Μας πασέλωσε και
1: δύο γκολ.
0: Έκανε δύο γκολ, ναι, από τον άξονα.
1: Τον πήρε.
0: Μάλλον θα τον πάρει, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ κοντά.
1: Αντιτσικίνιο δηλαδή.
0: Ναι, θέλει ένα παίχτη εκεί που να του δίνει και όγκο και δύναμη μέσα
1: στην περιοχή. Και ποιο ποιότητα, Τικίνιο το παιδί.
0: Καλός,
1: αυτό
0: καλός.
1: Ποιο ποιότητα έχει από τον Τικίνιο.
0: Σερβοκροάτης είναι αυτός και σε πολύ καλή ηλικία.
1: Τι σημαίνει αυτό, δεν τραυματίζεται ποτέ.
0: Ναι, καλός.
1: Σερβοκροάτης.
0: Τον ήθελε, αν δεν κάνω λάθος, και η Αζέτ.
1: Ναι.
0: Που ψάχνει τέτοιους παίχτες εδώ από τα Βαλκάνια, Αζέτ, και τους τσιμπάει διαχρονικά. Ψάχνει, βρίσκει Σερβοκροάτες, Σλοβαίνους, καλούς τους παίρνει, τους πουλάει μετά.
1: Εμένα μου αρέσουν οι Σέρβοι γιατί είναι αθληταράδες, είναι παιδαράδες,
0: είναι
1: μαχητές.
0: Μες
1: στον πόλεμο.
0: Έγινε και διεθνής.
1: Μες στον πόλεμο μεγάλωσαν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ούτε από έδρες ούτε από τίποτα. Εγώ θέλω τέτοιους.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει ο Σέρβικος. Ο Σέρβικος λαός αθλητικά είναι ασύλληπτος.
0: Ναι, ρε, εσύ. Άμα είχαν ενωμένη Γιουγκοσλαβία στο μπάσκετ, θυμάσαι, έπαιζε με το NBA, με το Dream Team, με Σοβιετική Ένωση.
1: Αθληταράδες από τη μάνα τους.
0: Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
1: Και ψηλά παιδιά. Κοντό Σέρβο, τον Ζίβκοβιτς εγώ δημόνω.
0: Καλημέρα στους κορυφαίους, λέει, να έρθει ο Κωσής και στο Τέξας. Πολύ καλό, αφού θα πάει αλλού τώρα.
1: Στο Τέξας θα πάω, ρε.
0: Α, στο Τέξας θα πάω.
1: Α,
0: εκεί θα έρθει, ρε, παιδιά. Έχουν φαγωθεί. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Είναι συνεργασία άλλη του Ντίνου, είπαμε. Μην τρελαίνεστε. Εντάξει, μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε.
1: Σήμερα τι ώρα
0: και ξεκινάει. Πέρσι στο Europa League, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι,
0: ο Στάνης πρέπει να ήταν πρώτο σκόρερ. Έχει τον γκολ, δηλαδή. Έχει το εύκολο γκολ. Έρχεται από πίσω σαν κρυφό φορ. Έχει κεφάλι, το ξαναλέω. Παίρνει καλές τοποθετήσεις.
1: Άνθρωπο από
0: ναι,
1: να έχει εκτελέσεις. Χωρίς να είναι φορ. Ναι. Δηλαδή, όταν ο Ελκαμπή κόλωσε, αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν γκολ. Θέλει ένα χαφ. Ο Ολυμπιακός δεν είχε χαφ να σκοράρουν.
0: Ναι.
1: Δεκάρια και τέτοια. Ο Τσικίνιο, εντάξει, το πολέμησε. Δεν έχει. Η πίσω έζε και τέτοια δεν σκοράρουν ποτέ ο Γκαρσία. Να πεις ότι θα πετάξει 4-5 γκολ ο καθένας, τίποτα. Μουζακίτης για την πλάκα, γιατί Μύκονο είναι μόνο. Τον είδα εκεί να κάνει τη Μύκονο. Γιατί,
0: έλα,
1: για,
0: μην τον τρώσει.
1: Για καμιά Μύκονο.
0: Έχει δύσκολη φάση ζωή. Εντάξει, άστο. Μην τον τρώσει τώρα το Μουζακίτη.
1: Για καμιά Μύκονο, ναι. Άμα έχει δύσκολη φάση ζωή, δεν πα τη Μύκονο.
0: Θα πα, είσαι και 19 χρονών, ρε φίλε. Εντάξει,
1: okay. Άστα τα Μύκονο τώρα.
0: Άστο τώρα, μην τον τρώσει το παιδί τώρα.
1: Φουσέ, μην το φάω. Περπατάει. Τι δύσκολα περνάει.
0: Εντάξει.
1: Γιατί περνάει κανεί εύκολα.
0: Εντάξει, αυτό έχει τώρα πολύ προσωπικό οικογενειακό θέμα. Το έχει μέσα στο σπίτι του. Α, πάει να ξεδώσει κι αυτό λίγο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, anyway, σε κάθε περίπτωση.
1: Και ο Λουτσέσκου, για να το διώξατε όμω.
0: Είπαμε, για τον Λουτσέσκου τα είπαμε. Μην παραλαμβάνουμε και κουράζομαι. Είναι μια απόφαση Βαν Σαββίδη. Έχει λογική φέτο. Που εγώ ξέρω την άποψή μου για τον Λουτσέσκου. Ειδικά στα τελευταία μάτς φαίνεται ότι το έχασε εντελώς.
1: Φίλε, ναι, έτσι όπως το βλέπω να κινείται ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: λίτρος ήταν για τον Λουτσέσκου αυτή η παρέτηση.
0: Ναι, ας ηρεμήσει, ναι, ο άνθρωπος κιόλας, ναι, λίγο. Ναι. Ας χαλαρώσει, ας κάνει ένα χρόνο διακοπή. Τρεις μήνες, πέντε, αν και θα τον ψάχνουν αυτόν τώρα. Σε λίγο καιρό θα είναι most wanted, περιζήτως. Αλλά ο ΠΑΟΚ, εφόσον πάει να κάνει αριστά, καλά έκανε και τα άλλαξε όλα.
1: Αν εξαιρέσω την ΝΑΕΚ που είναι ο Μερτά εκεί,
0: ναι,
1: και οι δύο τον θέλουν οι άλλοι.
0: Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός, φίλε, με αυτόν τον προπονητή δεν πρόκειται να τον πάρει.
1: Εντάξει.
0: Ο Ολυμπιακός, εάν δεν τα καταφέρει με τη Λίμπαρ να μπει κανένα Champions League και δεν ξεκινήσει καλά, παίρνει μάτι, βλέπω τώρα. Σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει τίποτα από αυτό που βλέπω.
0: Παίρνει μάτι τώρα, τις πολίστριες τώρα.
1: Πιο πολύ μ' αρέσει προπονήτρια.
0: Σ' αρέσει προπονήτρια. Εάν δεν τα καταφέρει να μπει τίποτα ο Μίλου Champions League, Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: τότε μπορεί να είναι στα υπόψη μετά.
1: Όλοι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που γνωρίζω,
0: ναι,
1: τρελαίνονται για Λουτσέσκου.
0: Ωραία.
1: Με τον Καραπαπά που έχω μιλήσει εκτός αέρα, τρελαίνεται, ναι, για Λουτσέσκου.
0: Μη λες τις πηγές σου όλα τα λες, με ποιο μιλάς, τι κάνεις.
1: Ψοφάνε για Λουτσέσκου.
0: Ψοφάνε, εντάξει.
1: Το σέβονται, το κάνουν. Στην ΑΕΚ δεν το θέλει κανείς.
0: Νίκολης, πολύ καλή επιλογή πέρσι που ψάχναμε.
1: Η συμπεριφορά του απέναντι στην ΑΕΚ, η δηλώση.
0: Εντάξει, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ξέχνα το. Λοιπόν, σήμερα Champions League, τι Champions League, Μουντιάλ.
1: Τι ώρα και πού.
0: Πάμε να δούμε λίγο για τα παιχνίδια.
1: Τι ώρα και πού.
0: Και μετά να ανοίξουμε λίγο γραμμές, να ακούσουμε και το λαό.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε και το λαό. Ξεκινάμε.
1: Πάμε.
0: Από τις 8.
1: 8 το βράδυ.
0: Πορτογαλία Κονγκό.
1: Σήμερα τι είναι?
0: Τετάρτη.
1: Πορτογαλία Κονγκό.
0: Τετάρτη.
1: Έχω μια εκπομπή εδώ με τον. Αυτό δεν πρόκειται να το δω.
0: Και εγώ έχω ιντερνετική εκπομπή. Ναι. Νωρίτερα. Εγώ 5 με 6 έχω. 5 με 6. Μετά είναι ματσάρα το βράδυ.
1: Θα το κάνω αυτό.
0: Αγγλία-Κροατία. Ναι, αυτό είναι ματσάρα.
1: Θα το κάνω. 11 είναι.
0: 11. Είναι από τα καλά παιχνίδια που θα δούμε, ρε παιδί μου. Είναι από τα καλά ματς.
1: Καλύτερα 11 γιατί. θα βγω για καφέ με τη φίλη σου.
0: Ποια?
1: Την πολύ. Τάνια.
0: Αντιμοσχοπούλου.
1: Ναι, έχω
0: τη φίλη και συνεργάτη δάμου.
1: Θα πάρω και την Ευγενούλα μαζί.
0: Στο κανάλι ήταν πολλά πράγματα. Ήταν πολλά. Social, βιντεάκια, ιστορίες.
1: Τάνια εδώ έκανε.
0: Δυναμίτης είναι.
1: Φοβερή δουλειά. Πάμε πιο ένα καφεδάκι, έχω καιρό να τη δω.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά θα πάρω μέρα πάνω, πάνω να το κάνω το
0: λοιπόν,
1: μάσα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τι είναι παγωτό, είναι τον Κρις.
1: Τέτοιους
0: θέλουμε. Άμα κάναμε εκπομπές, φίλε,
1: τέτοιους
0: καμιά θέλουμε. Κολομβία, καμιά Βραζιλία, τι τέτοιους, θα τους είχες εδώ σαν τα μαϊμούνια πάνω στο παράθυρο. Α, τι είπες, θα ερχόντουσαν εδώ, θα σκαρβάλωναν και δεν θα τους μπορούσαν να τους βγάλουμε από το κρύο. Δεν θα μπαίναν από την πόρτα, χορηγό, τα παράθυρα.
1: Χορηγό επεισοδίου θα είχε.
0: Ναι, εσύ θα είχες χορηγό επεισοδίων. Λοιπόν, Γκάνα Παναμά στις 2 και Ουσμπεκιστάν Κολοβία στις 5. Θα πάμε να μελετήσουμε, να διαβάσουμε, να δούμε ρόστερ, να δούμε τι, πώς, γιατί. Bet Show κατά τις 3-3.30 ανεβαίνουν όλες τις στήλες.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Θα έχετε τη στοιχηματική σας ενημέρωση. Να δούμε αν θα κάνουμε το 5 στα 6. Πάμε καλά. Πάμε καλά. Κάθε καλά μέρα.
1: Έχεις Πορτογαλία, Κονγκό και Αγγλία, Κροατία.
0: Στοίχημα.
1: Στοίχημα.
0: Έχω.
1: Το πετάς μέσα στο αυτό.
0: Ναι.
1: Το Bet Show.
0: Το
1: δεν το λες εδώ,
0: Θες να δώσουμε τυρί.
1: Μην δίνεις.
0: Κάτι θα κάνει ο Κριστιάνο σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι θα κάνει. Με πέναλτι λες.
1: Ναι.
0: Άντε να δώσουμε λίγο τυρί.
1: Ναι.
0: Κάτι θα κάνει. Δεν γίνεται. Δεν θα απαντήσει τα τρία γκολ του Μέση.
1: Σκόρερ με πέναλτι αυτό πώς θα δίνει. Με πέναλτι όμως.
0: Θα δίνει. Ξέρω,
1: θα σε δώσω.
0: 3,5 είναι.
1: Μόνο με πέναλτι.
0: Ναι, ό,τι θες. Δώσε. Σήμερα έχω.
1: Εγώ, μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χαμηλό είναι.
0: Ναι.
1: Χαμηλό.
0: Χαμηλό είναι.
1: Χαμηλό.
0: Λοιπόν, Σακύρα από κάτω ακούμε, η οποία έχει πάρει εργολαβία όλα τα Μουντιάλ.
1: Αδυνάτησε η Σακύρα.
0: Ήταν η Σακύρα ή ήταν άλλη, γιατί υπάρχει αμφισβήτηση ότι δεν ήταν η Σακύρα.
1: Δεν ξέρω, πάντως αν ήταν αυτή, αδυνάτησε πάρα πολύ.
0: Κουλ, πότε θα ξανακάνετε την
1: πρέπει να κάνει άλλο διαλυματική.
0: Παρασκευή έχουμε ξανά, ρε παιδιά. Τρίτη Παρασκευή, μουντιαλικές εκπομπές.
1: Ναι. Σ' άρεσε.
0: Τρελάθηκαν.
1: Ναι.
0: Τρελάθηκαν. Λέει κουκλάκια ζωγραφιστά, λέει.
1: Κι άλλο μα το είπε.
0: Ναι, κι άλλο μα το είπε. Και ήταν και γυναίκα κιόλα.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρει ότι εγώ.
0: Εν τω μεταξύ, εσένα σε βλέπουν πολλέ γυναίκε στο TikTok. Αυτό διαπίστωσα. Είδα τα στατιστικά σου. 36% παιδιά τον βλέπουν γυναίκε. Με κάνει κόσκινο. Εμένα 26% με βλέπουν.
1: Έχουν ανομαλία, φαίνεται.
0: 36% γυναίκε. Βέβαια, έχει μέσο όρο μεγάλο τη ηλικία. Εγώ έχω πιο πιπίνια φάση. Τα κοίταξα, τα είδα τα στατιστικά σου.
1: Εμένα είναι δηλαδή σε συνεργείο χωρίς
0: εσένα λάκια. Είναι έτοιμη για απόσυρση να πάνε εκεί στο φίλο μας που πήγαμε χθες στα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Έτσι και να τα πετάξουμε ωριακά. Να στείλουν στον Κωνσταντινίδη. Έτσι για απόσυρση. Λοιπόν.
1: Στην ηλικία που γυναίκες δεν κάνουν σεξ.
0: Πώς δεν κάνουν.
1: Τι να κάνουν.
0: 5 φράγκα.
1: Στις εκκλησίες.
0: 5 φράγκα να σκοράρει ο Ρονάλντο με πέναντι, ο ιστορικότερος μου συνεργάτης.
1: Στις εκκλησίες από κάτω τους τρούλους βλέπουν.
0: Σηκώνουν και τα χέρια ψηλά. Και όλα τα φτάνω.
1: Όταν είσαι νέος, σηκώνεις τα πόδια.
0: Ο Γιώργος Μάτιος, ναι. Ο ιστορικότερος μου συνεργάτης.
1: Γιατί ιστορικότερος?
0: Γιατί είναι ο πιο μακροχρόνος συνεργάζομαι μαζί του 25 χρόνια πάνω στο ποδόσφαιρο. Τεράστιες γνώσεις Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Βελγίου, Ελβετίας. Ό,τι χρειάζομαι κατευθείαν μπάψω δευτερόλεπτο. Είπαμε πάνω απ' όλα στη ζωή αυτό είναι να έχεις δυνατά στελέχη, καλές πληροφορίες και καλές γνωριμίες.
1: Είσαι ο Λουτσέσκου του στοιχήματος
0: ίσως και κάτι
1: άλλο. Και η ομάδα σου είναι
0: γιατί είμαι πολύ έτοιμος. Δεν είμαι καθόλου Σκόντα Ξάνθη. Είμαι η Μπόκα Τζούνιος, βγάζω ακαδημίες και μοιράζω και τύψες δεξιά και αριστερά.
1: Α, υποτιμητικό έχει Σκόντα Ξάνθη, το θεωρείς.
0: Δεν είμαι Σκόντα Ξάνθη. Το πιο παλιό, το πιο ιστορικό, το πιο κοχωνάτο στοιχηματικό site, 25 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Άνοιξαν όλοι οι άλλοι μετά από 15-20 χρόνια, μόλις μυρίστηκαν τη μαρμίτα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, πώς λέγεται ο
0: παίκτης, έλα παππού να σου δείξω που έχω τα πέντε.
1: Πώς λέγεται ο παίκτης που παίζει στον Τζόλα και σας παίρνει 500 χιλιάρια.
4: Ποιος παίκτης παίζει,
0: ο Μούργκ.
1: Ναι,
0: άσο, ο Μούργκ λέγεται.
4: Άσε με τον Μούργκ.
1: Ποιος είναι ο Μούργκ της του Μπέτσελ.
0: Δεν ξέρω, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Κάνεις χρόνια εκπομπή.
1: Ποιος είναι ο Μούργκ?
0: Ο Μούργκ του Bet Show. Έχουμε ένα Μούργκ του Bet Show. Break, επιστρέφουμε, ερμάνος μου. Να ανοίξουμε και γραμμές, να ακούσουμε και τα δικά σας όψυχα. Γιατί από τα μηνύματα που διάβασα το 20% σήμερα, βλέπω πολύ αγανάκτηση για το θέμα του προπονητή.
1: Αχ, καλέ τα παιδιά αγανακτήσανε τα καλομαθημένα.
0: Εντάξει,
1: να
0: σου πω τώρα.
1: Να πάω πάρτε διαρκείας, ρε.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Την ομάδα την αγαπάμε, τη στηρίζουμε, έτσι.
1: Αγανακτισμένα.
0: Πάμε, break, επιστρέφουμε, άιντε.
5: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
9: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Με έναν απίστευτο Λιονέλ Μέση που λίγο πριν κλείσει τα 39 του χρόνια πέτυχε hat-trick, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης στο παγκόσμιο κύπελο. Για τον ίδιο όμιλο η Αυστρία επικράτησε 3-1 της Ιορδανίας. Νωρίτερα η Νορβηγία κέρδισε 4-1 το Ιράκ με τον Χάλαντ να πετυχαίνει 2 τέρματα και η Γαλλία 3-1 της Σενεγάλη με 2 γκολ του Εμπαπέ. Η δράση στο παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται και σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 το βράδυ στο Χιούστον, η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ στις 11 στο Τέξας η Αγγλία κοντράρεται με την Κροατία. Η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων ολοκληρώνεται με 2 αναμετρήσεις μετά τα μεσάνυχτα. Στις 2 η Γκάνα αντιμετωπίζει τον Παναμά και στις 5 τα ξημερώματα το Ουσμπεκιστάν την Κολομβία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.30. Καλή σας ημέρα.
10: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
11: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Ωπαπο! Κοίτα απέναντι! Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι!
11: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος?
10: Προδότη Νεϊμάρ! Θα το έχει παίξει στην Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: καλή σας μέρα. Με νίκες της Γαλλίας, της Νορβηγίας, της Αργεντινής και της Αυστρίας ολοκληρώθηκαν οι χθεσινές αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τον ντεμπούτο της Πορτογαλίας απέναντι στο Κοκό, καθώς και το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νομικοί του ΠΑΟ και του Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκονται σε επαφές για την έκδοση συνενετικού διαζυγίου, με τις σχετικές ανακοινώσεις να τοποθετούνται χρονικά κοντά στην απογευματινή κλήρωση του Europa League. Την αύξηση της χωρητικότητας του Παλέ κατά 20% ανακοίνωσε ΚΑΕ Άρης μέσω της παρουσίας των νέων εισιτηρίων διαρκείας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή βρίσκεται ο Ιταλός Εξτρέμ Λορέντζο Ινσίνιε. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο mentrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με

Αντώνης Λασαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγκ.

0: ευχαριστών.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Πού πας?
3: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
18: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Φίλε και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.842.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 175.700 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 112.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 398.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μον Μαρτί που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Γεμάτο το κέντρο, βλέπω.
0: Γεμάτο το κέντρο. Πήρα ένα μήνυμα περίεργο, λέει cool, σήμερα σε περίμενα στη γωνία για να δω, λέει, τι θα πεις πραγματικά. Αλλά λέει, απέδειξε άλλη φορά πόσο παλίκαρος είσαι, γι' αυτό και σε ακούμε εδώ και 25 χρόνια. Κατάλαβε, ναι, okay, εντάξει. Τι περιμένατε, παιδιά, να πω εγώ κάτι, τι περιμένατε.
1: Σου πω ότι περιμένατε.
0: Τι περιμένατε.
1: Θα πω εγώ.
0: Δεν ξέρουν ποιος είμαι.
1: Σταμάτα, ναι, ρε. Ναι, ναι. Περί αυτολογούμε τώρα.
0: Για πες,
1: θα σου πω τι περίμενα. Να κλαις για τον Λουτσέσκο, αυτό περίμενα.
0: Α, να κλαίω για τον Λουτσέσκο.
1: Αυτό περίμενα. Και ενδεχομένως να κράζει τη διοίκηση γιατί έδιωξε τον Λουτσέσκο. Η φτηνό
0: όχι, λοιπόν, άλλο θα περίμενα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αυτό
0: να μην καυτηριάσω την υπόθεση τη Στάν.
1: Πούσιτς.
0: Ναι. Ναι. Μάλλον αυτό, δεν ξέρω. Μπορεί και ένα από τα δύο. Δεν μας το διευκρινίζει. Αν θέλει να μας το διευκρινίσει ο
1: φίλος.
0: Παιδιά, εγώ με πάω, τα έχουμε πει. Τελείωσε αυτό, είναι αδιαπραγμάτευτο. Πρόσωπα, καταστάσεις, εμείς κάνουμε εκπομπές, μαθαίνουμε, ενημερώνουμε, σχολιάζουμε.
1: Τους μωρέ τώρα τους παράξενους.
0: Με περίμενε στη γωνία να δει τα πω σήμερα.
1: Πάμε, ρε, 10 λεπτά.
0: Πάμε, καλημέρες, ναι.
1: Δεν λέω τίποτα, καλημέρα.
0: Έλα, γκροπ.
1: Έλα, γκροπελιάρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Γρήγορη να είστε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ, μπρο μου, πάμε, ναι.
2: Νίκος Ηλιούπολη.
0: Γεια σου, Νικόλα.
2: Καλημέρα, Νίκ. Καλημέρα, Ραπ.
1: Καλημέρα.
2: Νικόλα, θέλω να αναφερθώ σε κάτι. Είναι μια συγκεκριμένη σελίδα στο Facebook.
0: Ναι.
2: Ανώνυμος. Την έχει, ο γνωστό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν βγαίνει με πρόσωπο να τα πει.
0: Άρα είναι ανάξια αναφοράς κράζει... για μένα. Ναι. Ποιον κράζει.
2: Και κράζει ανελέητα τον Ιβάν.
0: Εντάξει.
2: Και εξαφανίσω από τη ζωή μου.
0: Εντάξει, είναι μία από τις πολλές σειρές που έχουν δημιουργηθεί με payroll από πίσω.
2: Και να δεις τώρα τι θα γίνει με τα διαρκείας και να μην πάρει κανένας διαρκείας. Είναι αυτά, ρε παιδιά.
1: Ποιος το διαβάζει, μωρέ. Τι θεαματικότητα έχει αυτός τώρα.
0: Εσύ τώρα φτιάχτηκαν σελίδες για αυτόν τον λόγο. Τους ακολουθούν 500-300 άτομα. Αν βάλω τη Λορέν μου να κάνει μια σελίδα, το σκυλάκι μου και τη Μίνι, πιο πολλοί κόσμος θα τους παρακολουθεί. Τι ασχολείσαι τώρα με ανώνυμα.
1: Κακώς ασχολείσαι.
0: Και καταλαβαίνεις γιατί. Κάντους ένα τελή διαγραφή και άσους να μιλάνε μόνους. 500 άτομα μεταξύ τους είναι ο άλλος. Εντάξει, δεν έχεις καταλάβει
2: και
0: εσύ.
2: Μεταξύ, ναι. Και μου στέλνει προσωπικό μήνυμα.
0: Ναι.
2: Και θα σε βρω που είσαι.
0: Καλά, εντάξει, έλα με βρεις.
1: Ξέρεις πώς με βρήκαν εμένα.
2: Με βρεις αυτό ακριβώς.
0: Ναι, ακριβώς. Ξέρεις πώς μας στέλνουν και με έλα σε βρω, αν σε κάνω ανώνυμα.
1: Άμα θέλει να σε βρει, θα σε βρει χωρίς.
0: Αν θέλει, δεν σε ενημερώνει ακριβώς.
2: Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, παιδιά, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Παντού, παντού.
1: 10 δευτερόλεπτα. Τι περιμένεις να γίνει μετά από αυτά που βλέπεις, μεταγραφές, προπονητή κτλ. Ποια είναι η αισιοδοξία ή η απεσιοδοξία σου. Θα σε ακούσω σε 10 δευτερόλεπτα. Για πες.
2: Ραπ. Προσωπικά δεν με απασχολεί. Εγώ και πάλι στο γήπεδο θα πηγαίνω.
0: Αυτό είναι πολύ δικός μου. Ό,τι και να γίνει, εγώ θα πάω στο γήπεδο να δω την ομάδα.
1: Δηλαδή διαρκείας θα πάρεις
0: την ιδέα μου.
2: Εγώ πάλι δύο εβδομάδες διακοπές που έχω το καλοκαίρι θα τις κάνω μία για να στερηθώ, για να πάρω διαρκείας του Ιμπάρου.
1: Έφυγες!
0: Αυτό είναι δικιά μου φιλοσοφία. Ό,τι και να γίνει και όποιον προπονητή για πάρουμε, όποιε μεταγραφέ.
1: Ευρωπαϊκή κουλτούρα, έτσι.
0: Ναι, ευρωπαϊκή κουλτούρα, αλλά την κριτική μα θα την κάνουμε τιμιότητα και δίκαια και καλοπροαίρετα σε όλου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, ναι.
3: Νίκο, καλημέρα.
0: Καλώς όνα.
3: Λοιπόν, 55 Παοξής.
0: 55?
3: Ναι, ναι.
0: Ωραίος, ωραίος. Μια ηλικία, κοντά είμαστε όλοι.
3: Λοιπόν, τρία μηνύματα. Πολύ καλοπροαίρετα και με αγάπη.
0: Ναι.
3: Ένα μήνυμα λίγο προς την ΠΑΕ.
0: Ναι.
3: Μην τυχόν φέρουνε κάνα πουλί σαν κι αυτό που ακούγεται. Mm-hmm. Γιατί θα θυμηθούμε τα παλιά, τα νιάτα μας.
1: Στραβώνει το στόμα τους.
3: Θα αγαπηθούμε, θα δώσουμε χειραψίες, θα πιούμε καφέ από
0: αγκαλιές, κοντά. Σφιχτές αγκαλιές, χειραψίες.
3: Ναι, ναι, και θα τα πούμε όλα όπως πρέπει. Σου λέω, θα θυμηθούμε τα νιάτα μας. Νούμερο 2 μήνυμα. Στον Αντελίνο που είναι ο καπιτάνο και το λατρεύουμε. Αντελίνο, αν αντιληφθείς ότι γίνεσαι ασπίδα και δεν περνάνε οι εισηγήσεις σου, φύγε χθες. Αν μείνεις, θα είσαι κι εσύ υπεύθυνος για ό,τι θα γίνει μαζί με όλους τους άλλους εκεί στην ΠΑΕ.
1: Και
3: εκεί πιθανόν θα ξεχάσουμε τις αγάπες μας. Και το, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα. Πρώτα αγαπάμε τον ΠΑΟΚ και μετά τα πρόσωπα.
0: 100%. Κατώτακατο. Τον ΠΑΟΚ αγαπάμε.
3: Και τρίτον, επειδή είμαι καλοπροαίρετος και το εννοώ, Ιβάν, προεδράρα μας που σε λατρεύουμε και μας έχεις ανεβάσει επίπεδο. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, βγες, επικοινώνησέ το στον κόσμο, να στηρίξουμε όλοι οικονομικά, με διαρκείας, με ό,τι θες, να βοηθήσουμε. Αλλά όχι αυτό το πράγμα, αυτά με τα πουλιά και έτσι κι αλλιώς. Βγες και μίλα ανοιχτά. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Εντάξει, μαθαίνω ότι το συμβόλαιο του Πούσιτς, αυτό θέλω να το τσεκάρω βέβαια.
1: Μονοετής είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Τα χρήματα που θα ζητήσει είναι πάνω από αυτά που έπαιρνε ο Λουτσέσκου με το επιτελείο του. Δηλαδή, δεν μπορώ, δεν το χωράει ο νους μου. Αρχικά δεν το πιστεύω. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Μια πληροφορία που έχω είναι αυτή. Καλημέρα.
4: Μια και αρχή χρόνια.
5: Καλημέρα, εγώ.
0: Εσύ, φίλε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Γεια σας, εγώ για Μουντιάλ θέλω να πούμε λίγο.
0: Βεβαίως, ό,τι γουστάρεις φίλε, ένα μάτς δεν είδα μόνο, φαντάσου, ένα.
5: Λοιπόν, μάλλον όχι για Μουντιάλ, για τους δικούς μας να πω. Εθνική Ελλάδος είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα, έχει πρόεδρο, έχει προπονητή και έχει και ρόστερ. Έτσι δεν είναι?
0: Έχει, εγώ πιστεύω ότι είχαμε θέση στο Μουντιάλ, βλέπω ομάδες χειρότερες από την Ελλάδα.
5: Άχρηστη, ο μικρόν γιώτα. Άχρηστη και οι τρεις.
0: Ποιοι είναι οι τρεις?
1: Παίκτες, προπονητής, πρόεδρος.
0: Ας πάρουν τον Λουτσέσκου στην Εθνική Ελλάδος.

0: Δεν υπήρχε αθλητές. Αυτοί εκεί τα φούμα έκαναν, να πούμε.
1: Εκεί πήγε για τουρισμό τώρα.
2: Αυτοί που έχουμε τώρα τι κάναν, τι δείξανε.
0: Γιατί το 80 τι δείξανε δηλαδή.
1: Το 94.
2: Όχι το 80.
0: Από την Τσεχοσλοβακία φάγανε 3 γκολ.
1: Όχι, όχι, λέει για το 94 που φάγαμε το 4-4 δύο Αργεντινή, Βουλγαρία που φάγαμε και Νιγηρία.
2: Με το Παναγούλια πήγανε, πήγαν αυτά τα ονόματα, αυτοί που ήταν τότε.
0: Πήγε μια γερασμένη ομάδα, Σαραβάκος και Μητρόπουλος, 40 χρονών, Σαραβάκος και Μητρόπουλος πήρε ο Παναγούλιας. Είχε πάει διακεφαλικό πριν.
1: Έλωσα να μην τη συγκρίνουμε καμία σχέση. Αυτή η ομάδα είναι πολύ ταλαντούχα. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Αδείξαν τους εαυτούς τους και ο κόουτς αδίκησε την ομάδα, εγώ θεωρώ. Εκείνο το μάτς με τη Γεωργία που δεν μπήκε μέσα Τζόλης και Κωνσταντέλιας, σε εμάς που ψάχναμε γκολ, τι να πω. Καλημέρα, ναι.
0: Έξω τον Τζόλη και τον Κωνσταντέλια.
1: Το θέμα είναι όμως, οφείλω να του πούμε, ότι παίζει ρόλο με ποιους παίζει τα προγραμματικά. Ο Παναμάς παίζει με αρούμπες και δεν συμμαζεύεται και εμείς παίζουμε με ομάδες κανονικές. Πρέπει να τα λέμε όλα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Βόδαρο από Πορτογό, εδώ Αθήνα.
0: Έλα, ρε Βόδαρο. Το κάνεις, φίλε, ρε Βόδαρε.
3: Τι έγινε εδώ, διανομή κάνω τώρα, σε λίγο σχολάω.
0: Ναι.
3: Εγώ γνωστό λούτε σχόλιο, αλλά γιατί, πρόσεχε να δεις, λένε ορισμένοι είστε πρωτοκολάτρες. Εδώ είστε με πρωτοκολάτρες, ρε φίλε, του ανθρώπου που με έκανε να κυκλοφορώ στην Αθήνα με το κεφάλι ψηλά. Εννοείται και είμαι πρωτοκολάτρης. Δεν είναι γαμπρός μου, ούτε πατέρας μου, Λουτσέσκου. Τον αγάπησα γιατί μου έδωσε ανίποτες χαρές.
1: Ναι.
3: Και επειδή ξεχνάνε πάλι άλλη μια φορά, εγώ θα είμαι εδώ να σας θυμίζω. Παρά δύο μήνες, 3 χρόνια αίτητος. 3 χρόνια. Και για να καταλάβουν.
1: Τρομερό σερι, ναι. Να μην χάνεις πουθενά.
3: Για να ξέρετε, για να καταλάβουν τι λάθος κάνανε στον ΠΑΟΚ, ανακουφιστήκανε, φίλε. Έπρεπε να είστε εδώ να δείτε τα πρόσωπά τους. Για να καταλάβουν πόσο λάθος κάνανε στον ΠΑΟΚ. Ανακουφίστηκαν όλοι στην Αθήνα που έφυγε ο Λουτσέσκου.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Ξέρεις τη δικιά μου θέση για τον Λουτσέσκου. Ξέρεις τη θέση μου. Οκ, λες εσύ λάθος, εγώ μαζί σου. Λάθος, σωστό, εντάξει, οκ. Το θέμα είναι εφόσον. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε. Υπάρχει και απόφαση από τον Λουτσέσκου, δεν να φύγει. Το θέμα είναι μην ξανακάνεις λάθος τώρα στην επιλογή. Γιατί προς εκεί πάμε. Πάμε καρφί στο Παγόβουνο τώρα.
3: Εγώ θα σε κλείσω με αυτό. Μια ναι. Που ο Κώστας είναι ναι. Ο παδός του Πασχαλάκη και εγώ το έχω μεγάλη αδυναμία του Πασχαλάκη. Είναι σαν να είσαι εγκόμενα να χωρίσει από το Πασχαλάκη. Πού θα πάτε, μετά όλοι οι Αυλονίτη θα σου φαίνονται. Πλάκα μου.
1: φύγε. Καλημέρα, επόμενο.
0: Πάμε ένα ακόμα.
1: Ένα, δύο θα δούμε, ναι. Καλημέρα. Έλα.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Εσύ,
4: καλημέρα,
1: φίλε, εγώ είμαι. Καλημέρα. Ναι, εσύ.
4: Ναι. Ναι, παιδιά, καλημέρα. Γιώργος από Λονδίνο.
1: Έλα, Τζορτζ. Έλα, ρε φίλε.
4: Ναι. Ραπτόπουλε, επειδή θέλω να κάνω μια 3-3 πολύ γρήγορα. Κυρία Σμαράγδα, με ακούει?
1: Ναι, έξω στη γραμματεία, ναι, πάμε.
4: Θέλω να πει στον κύριο Βαραγιάννη γιατί δεν ανοίγει γραμμές. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε όσα είπε χτες, με μια διαφορά. Όσοι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας ή ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, να τους χρεώσουν τα 500 εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτά πάρτα πέστα, Τζόρτζ από Λονδίνο στον Βαραγιάννη.
4: Δεν ανοίγουν γραμμές. Απλά
1: ναι, αλλά
4: τώρα,
1: δεν έχει νόημα να τα πει σε εμάς τώρα. Δεν έχει νόημα σε εμάς. Δεν ξέρουμε τι υπόθηκε το πρωί.
4: Αυτό το λέω, αν ακούει. Ναι. Ένα δεύτερο.
1: Ναι.
4: Πήγα και εγώ και πανηγύρισα με την Arsenal. Όπως πανηγυρίζουν οι Παναθηναϊκοί. Γιατί έφτασε στον τελικό. Δεν σημαίνει, δεν πήρε το Champions League. Αλλά εμείς κάναμε πανηγύρια. Φτάσαμε στον τελικό. Έτσι κάνουν και οι Παναθηναϊκοί. Και ένα τρίτο. Ακούστε κάτι. Ο ΠΑΟΚ. Καλός ή κακός, έχει την οικονομική άνεση να πάρει οποιοδήποτε προπονητή.
1: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οι ομάδες, οι μεγάλες, για όλες, για την προσωπική μου άποψη, γιατί εγώ Ολυμπιακός είμαι.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν

0: On-Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On-Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Πίσω

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like...

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media.

Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 78. Πού πας?
1: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
4: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
3: Της Βέχρο φυσικά.
4: Μπερδεύτηκα.
3: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
4: Φύγαμε.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε με Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει την κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Δραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για σας κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολη σε 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι θέλετε, στείλτε μας στο Facebook για να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή θερμομόνωση

0: Γιατί?
1: Λείπομαι γιατί.
0: Έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που κάνει hat-trick.
1: Θλίβομαι.
0: Γιατί?
1: Γιατί αποατομικοποιείται το ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή φτάσαμε να 40 χρονών Μέση και ο Ρονάλντο και
0: 39.
1: Πού να σου.
0: Τα κλείνει τώρα τέλος του μήνα.
1: Τι πετάγεσαι γαμό το. Να πει την.
0: Τρόια!
1: Έχει. Έχει διαφορά ρε αν είναι 39 ή 40. Η ουσία θέλω.
0: Για τα ρεκόρ έχει σημασία. Τυπικό είναι το θέμα.
1: Τρόια!
0: 39, ναι.
1: Μάλιστα. Πότε είναι γεννημένος τότε?
0: Τον Ιούνιο του 87.
1: Τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πόσο Ιούνιο είναι?
0: 23, 24.
1: Δεν ξέρεις. Μάλιστα.
0: Θέλω να το βρω, το βρω.
1: Δεν θέλω να μπεις.
0: Θέλω.
1: Έχεις δει κανένα φίρμα, κάνα παιχταρά που να είναι σαν κι αυτούς, ξέρω εγώ, να έχει λάμψει?
0: Δηλαδή.
1: Πόσες μέρες βλέπεις Μουντιάλ?
0: Κάθε μέρα.
1: Ρε πόσες μέρες είναι? Από πότε ξεκίνησε?
0: 24 Ιουνίου του 87.
1: Άλλο σε ρωτάω ρε.
0: Από την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκίνησε.
1: Ωραία. Υπάρχει κανένα στάρ? Παίκτη στάρ, στάρ.
0: Ναι.
1: Ποιος? Ναι.
0: Ο Εμπαπέ.
1: Ποιος?
0: Ο Εμπαπέ.
1: Ο Εγκλανέ είναι αυτός. Δεν είναι
0: Εμπαπέ.
1: Εμπαπέ. Λες εσύ. Ναι.
0: Είναι στάρ.
1: Ο Εμπαπέ είναι στάρ. Ναι. Ναι. Λες εσύ.
0: Ο Μανέ είναι στάρ.
1: Ο Μανέ είναι στάρ.
0: Είναι στάρ.
1: Μάλιστα. Δηλαδή στη λάμψη του Μέση και του Ρονάλντο.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μπερδεύε. Ο Χάλαντ,
1: ναι,
0: είναι στάρ.
1: Είναι στάρ ο Χάλαντ.
0: Ο Χάλαντ δεν αγωνίζει σε μια τεράστια με βάρος φανέλας εθνική ομάδα. Αγωνίζει στην Νιγηρία. Στην Νορβηγία.
1: Στην Νιγηρία.
0: Νορβηγία.
1: Έχει διξαθώ μεγάλο όνομα
0: στην Νιγηρία. Εσένα. Εσένα. Αφρικανό μεγάλο όνομα.
1: Ωραία, το πάρει θα είναι μάγκα.
0: Τι.
1: Ο Μανέ που παίζει.
0: Ο Μανέ παίζει σε Σενεγάλη.
1: Σενεγάλη. Αν το πάρει ο Μανέ σε Σενεγάλη, θα πούμε ότι είναι μάγκας.
0: Εννοείται.
1: Την είδε σε Σενεγάλη χθες?
0: Νομίζω. Ήταν εξαιρετική.
1: Ήταν εξαιρετική.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Σε τι ήταν εξαιρετική?
0: Σε
1: παίζαν οι άλλοι με ένα χάβ λιγότερο και είχε την μπάλα στα πόδια. Και η τελευταία πάσα ήταν λάθος.
0: Ας φρόντιζε.
1: Τι να φρόντιζε.
0: Ας φρόντιζε. Τι να φρόντιζε. Σαν πρέπει να μην έχουν ένα χάβ λιγότερο.
1: Άλλο σε λένε.
0: Τι μπορώ να κάνω εγώ, λέω.
1: Άλλο σε λένε. Είχανε την μπάλα στα πόδια.
0: Ένα-ένα.
1: Φτάνανε μέχρι το κέντρο.
0: Ένα-ένα.
1: Τα περίμενε να
0: σε. Είναι η κορυφαία ομάδα σαν υλικό η Γαλλία.
1: Άλλο σε μιλάνε, για τη Σενεγάλη σε μιλάνε.
0: Ωραία.
1: Είχε επιπεροχή ένα ημίχρονο.
0: Είχε.
1: Είχε. Είχε ένα χαφ περισσότερο.
0: Είχε.
1: Ωραία. Έφτανε εύκολα μέχρι τη μεγάλη περιοχή.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Τι έκανε μέχρι εκεί?
0: Δύο καλές τελικίες.
1: Δύο καλές τελικίες.
0: Ένα δοκάρι με τον Μανέ.
1: Ναι.
0: Και μία τελική.
1: Σε μια αντεπίθεση. Αν το έτρωγε αυτό. Ο Γάλλος έπρεπε να τον κρεμάσουν από την κλειστή γωνία. Τι δοκάρι. Τον έκλεισε ο άλλος, τον πήγε στην άκρη. Σούταρε. Άμα το φας.
0: Δύο παίκτες.
1: Άμα το φάει τον τερματοφύλακα στην ΠΑΜ.
0: Είσαι άδικο.
1: Θα τον βγάλουνε, ρε.
0: Είσαι άδικο.
1: Πώς είμαι άδικος?
0: Γιατί αδικείς όλο το υπόλοιπο.
1: Τι να αδικείς όλο το υπόλοιπο?
0: Δηλαδή
1: έβγαλε μια
0: αντεπίθεση. Η κίνηση που κάνει ο αριστερός μπακ.
1: Ναι.
0: Με το Μανέ.
1: Ναι.
0: Που εκθέτουν όλη τη γαλλική άμυνα που είναι η κορυφαία δύναμη στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο.
1: Τι έκανε, τι
0: εσύ στέκερ. Βγήκαμε με δύο μπαλιές.
1: Ποιος βγήκε με δύο μπαλιές?
0: Σενεγάλη,
1: ναι.
0: Με δύο μπαλιές βγήκε τέτα τέτα από πλάγια μεν.
1: Τέτα τέτα δεν ήταν. Από πλάγια ήταν.
0: Από πλάγια μεν.
1: Και τι τέτα τέτα. Τέτα τέτα. Τον είχε κολλητά ο παίκτης που τον μάρκετ. Τι τέτα τέτα.
0: Ε τότε πώς ήταν κόκκινη κάρτα της.
1: Τι.
0: Της πρεμιέρας αυτό που λες.
1: Τι κόκκινη κάρτα.
0: Που είναι από τα πλάγια.
1: Τι κόκκινη κάρτα, δεν κατάλαβα.
0: Η κόκκινη κάρτα που έβγαλε ο Βραζιλιάνο στο Μεξικό.
1: Και για τη φάση λέμε. Για
0: όχι,
1: τη φάση.
0: Για τα λάζει όπω συμφέρει.
1: Βρε, θα φταίει ο άλλο για τον γκολ αν το έτρωγε, σε λένε.
0: Όλα τα γκολ και στα γκολ που πήγαν χθες, στα μέσα κοινωνική δικτύωση λένε ότι φταίει ο γιο του Ζιντάν.
1: Ο γιο του Ζιντάν παίζει επειδή είναι ο μπαμπά του Ζιντάν, γι' αυτό παίζει.
0: Δηλαδή...
1: Για τον άλλο σε λέω, για τον Γάλλο σε λέω εγώ. Αν το έτρωγε τον γκολ στη Σενεγάλη στο 0-0, θα φταίει, γι' αυτό σε λένε. Κλειστή γωνία είναι από εκεί. Μισό μέτρο, αν το φάει από εκεί είναι. Με κοιτάει, τι με κοιτάς, δεν ξέρεις πότε φταίει ένας τερματοφύλακας να φάει γκολ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ο Σενεγαλέζος που βγάζει δύο τέτα τέτ.
1: Ο Σενεγαλέζος ήταν πολύ καλός.
0: Μπράβο. Που κάνει αυτή την κίνηση.
1: Με το χάδι που βγαίνει του χάδιμπολ, ναι.
0: Την κάνει και ο Τζολάκης την κάνει αυτή. Που μεγαλώνει το εύρος.
1: Το είδε ο Τζολάκης από τον Νόερ και το κάνει, ναι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι.

0: Δεν υπάρχει ταθενογένεση. Και το κάνουν καλά, μπράβο τους.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, βγάζει δύο καταπληκτικά πράγματα, αλλά τρώει άλλα.
1: Τι, δηλαδή, τι να φάει, τι να, πόσα να βγάλει δηλαδή.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχαν.
0: Πόσα να βγάλει.
1: Σου λέω, ρε, αν το έτρωγε ο Γάλλος, έφταιγε. Η Σενεγάλη είναι μικρή ομάδα, αφού δεν το έκανε γκολ. 3-1-2-2. Φτάναν εύκολα, κρατούσαν την μπάλα. Αυτές είναι οι μικρές ομάδες. Όταν κάνεις υπεροχή, πρέπει να κάνεις 1-2 γκολ. Όπως έτσι έκανες στην Τούμπα με τον Ηρακλή, το που σε ισοφάρισε ο Δημόπουλος, μικρή ομάδα. Έκανες 0-2, δεν έχασες. 2-2 ήρθες μετά. Τι γελάς.
0: Έχω κάνει και 0-3 και 1-3.
1: Πότε έχεις κάνει 0-3?
0: Δεκαετία του 80.
1: Έκανες, ναι.
0: Και.
1: Πήρες κανένα πρωτάθλημα που έκανες 0-3.
0: Όχι, είπες για το 2-2. Επειδή είπες στον μικρή ομάδα, έκανα και 0-3 και 1-3.
1: Ναι. Πόσες φορές τι έκανες 100 χρόνια.
0: Το έκανα, αρκετές.
1: Πόσες το έκανες.
0: Έκανα.
1: Στα 100 χρόνια πόσες φορές το έκανες.
0: Το έκανα, ρε.
1: Το
0: έκανες,
1: μάλιστα.
0: Εσύ πες ότι δεν το έκανα.
1: Πόσες φορές το έκανες.
0: Εγώ δεν το διαφημίζω να πω ότι το έκανα 50 ή 100.
1: Δεν το έκανες.
0: Λέω το έκανες. Έξι το Παναθηναϊκό, ποιος έχει βάλει.
1: Πώς.
0: Ποιος έχει βάλει έξι το
1: Παναθηναϊκό. Τι τερμάτισες εκείνη τη χρονιά.
0: Ρε, ποιος έχει βάλει έξι το Παναθηναϊκό.
1: Έξι το Παναθηναϊκό.
0: Ποιος έχει βάλει.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει βάλει.
0: Πότε.
1: Πριν 50 χρόνια.
0: Ο Ηρακλής τα βάλε, όχι πριν 50 χρόνια, πριν 40.
1: Το Κατσιάκο δεξιμπάκι, και τι να κάνει. Τον Μπρούνο Πεζάουλα, μεθυσμένο.
0: Για ρώτα τον Βαρδονγιάννη, κοιμότανε.
1: Τι να κοιμότανε.
0: Ρε, για ρώτα το φίλο του Κωνσταντίνου, κοιμότανε.
1: Δεν κοιμότανε ο Κωνσταντίνου. Έξι γκολ έβαλε στον Παναθηναϊκό. Τι τερμάτισε εκείνη τη χρονιά. Όγδος.
0: Όγδος δεν τερμάτισε, αλλά.
1: Όγδος τερμάτισε. Πάνε 79-80 Ηρακλής και πέσατε κατηγορία γιατί.
0: Με την απόφαση.
1: Πήγε ο κεφάλας να δολοδοκίσει την. Με μια γκόμενα εκεί πήγε να δολοδοκίσει τον Μπέλιο. Ο Μπέλιος το είπε στον Παντελάκη και έτσι πέσατε την κατηγορία. Τι, δεν έγινε έτσι.
0: Εσύ πώς έγινε.
1: Εσύ πώς έγινε αλλιώς.
0: Εγώ ξέρω τον συγχωρημένο τον Αθώσαν.
1: Ποιον.
0: Τον Περσινίδη τον Αθώσαν.
1: Πώς θα το βάλω φυλακή. Δεξιός ήταν. Το 80. Πώς θα το βάλει ο Ράλης φυλακή.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς θα το βάλει. Ρίξα τον Ηράκλη. Τι
0: δεν ξέρω αν ήταν πολιτικό το θέμα.
1: Βράσε μετά το τον Αθώσαν. Έχει δει κανένα πλούσιο να μπαίνει φυλακή να πούμε. Δεξιό.
0: Αν έχω δει πλούσιο να μπαίνει φυλακή.
1: Έχει δει κανένα πλούσιο.
0: Ο Τσουχατζόπουλος.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν είναι πλούσιο. Δεν ήταν.
1: Για πολίτη μιλάω.
0: Τι ήταν, πολίτη.
1: Ποιο ήταν πολίτη.
0: Και υπουργό ήταν χρόνια.
1: Τον έφαγε η γυναίκα του αυτόν. Ήθελε να κάνει. Δηλαδή, θα πάω εγώ, θα κλέβω την εφορία και θα πάω πάρω Πόρση. Δεν θα τη βάλω στο γκαράζ να έχω ένα σαράβολο να γυρνάω. Ή θα πάρω βίλα που με 1 εκατομμύριο ευρώ. Φελός ήταν. Αν δεν ήταν φελός, δεν το πιάνανε. Τον έφαγε η γυναίκα του τον Τσοκαζόπουλο. Ήθελε γάμους με.
0: Στο Παρίσι.
1: Στο Παρίσι για τα
0: λεφτά. Μελούσα.
1: Μελούσα, ναι.
0: Μεσούσα.
1: Ναι.
0: Σε αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Α, δεν διαφωνείς. Όταν κλέβεις εφορίες και κάνεις μίζες τέτοιες, δεν προκαλείς.
0: Δεν ξέρω να έκλεψε.
1: Τι έκανε δηλαδή.
0: Στο έχω πει και άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το οποίο ενόχλησε περισσότερο.
1: Ναι.
0: Ήτανε το ότι μπορεί να πήρε Προμήθειες ή ότι η S300 και τα υποβρύχια ήταν.
1: Ποιο 300 ρε.
0: Ποιος η S300 ήταν εκρωσίας.
1: Ναι. Ούτε έπαιρνε κρούση.
0: Δεν ξέρω τι ενόχλησε περισσότερο.
1: Καλά, πώς πας. Και εδώ, αν έρθει διαφήμιση και
0: είναι παράλογο το ερώτημα.
1: Όχι, εγώ παράλογο αυτό που σου λέω. Εμάς, όταν έρθει μια διαφήμιση, το παραβρίσκουμε αυτό που μας έδωσε διαφήμιση. Και
0: δεν
1: έχουμε άλλο.
0: Δεν είμαστε
1: υπεύθυνοι. Όλο πώ παίρνει το S300.
0: Άλλο μια διαφήμιση και άλλο.
1: Ο Καραμαλής έκανε κάτι τέτοιες μπάγκες και έψαχνε να βρει το σκύλο του να πούμε στην Αθήνα. Έλα, πάμε παρακάτω.
0: Και άλλα έψαχνε.
1: Καλά, εντάξει, δεν τα λέμε.
0: Και από τότε εξαφανίστηκε.
1: Ναι. Και περνάει άσχημα.
0: Είπα ότι περνάει άσχημα.
1: Καραμάρης περνάει άσχημα.
0: Από τότε εξαφανίστηκε.
1: Τι εξαφανίστηκε. Κάτι φωτογραφίες, τον είδα κάτι μάγουλα.
0: Από την πολιτική σκηνή.
1: Από την πολιτική σκηνή. Δεν τον αφήνω.
0: Τελευταία ακούστηκε. Δεν τον αφήνουν, δεν θέλει, φοβάται, δεν ξέρω.
1: Τι κόρη. Δεν θα στεναχωρηθώ για τον Καραμαλή.
0: Ούτε εγώ στεναχωριέμαι.
1: Λυπηθώ για κάνα φουκαρά να
0: λυπηθώ. Αν είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει, πες μου τι λες ψέματα. Και αυτά που λες δεν ισχύουν.
1: Α, στα 300 τώρα και τα 500. Πάμε στα άλλα τώρα.
0: Στα άλλα, τι να πω που μιλάω.
1: Έδωσες προβλέψεις.
0: Όχι, αύριο.
1: Αύριο θα δώσεις.
0: Αύριο, έχω κάτι καλό αύριο.
1: Ένα μάτς, δύο, τρία.
0: Τρία.
1: Τρία μάτς θα δώσεις.
0: Τρία παιχνίδια.
1: Τρία παιχνίδια. Τα παίξεις κιόλα να μου.
0: Μια τριάδα. Γιατί υπάρχει πρέπει να λέω και να μην το παίξω. Αν είμαι ζωντανός, θα το παίξω.
1: Από ό,τι σε βλέπω, ζωντανός θα είσαι.
0: Δεν ξέρω. Τόσο συμβαίνουν.
1: Έχασες τα κιλά, εντάξει.
0: Εδώ γλίτωσε
1: η Μάνο Κοντού, θα πεθάνει.
0: 8 κιλά έχασες.
1: Άλλα 8, άμα χάσεις μια χαρά θέση.
0: τι άλλα 20 πρέπει να χάσω.
1: Άλλα 20 κόκκινα μακάζεις.
0: Να κυκλοφορεί με τσίγινο.
1: Θα έχεις ένα κεφάλι 4 τόνους και ένα σώμα. Άσε να έχει αναλογία το σώμα σου με το κεφάλι. Να μην είναι δυσανάλογο να πούμε. Σαν σπερματοζάριο θα είσαι.
0: Δεν αντέξει.
1: Το κεφάλι να πούμε.
0: Δεν αντέξει.
1: Πάμε ρε παρακάτω.
0: Δεν αντέξει την κοητεία μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Την απογοητεία σου δεν την αντέχω.
0: Φαντάσου να χάσω και τα. Δεν μου λες.
1: Έλα ρε.
0: Τον τύπο τώρα, ερώτηση θέλω
1: να σου
0: πω. Να σε βάλω.
1: Βάλε
0: το διαστραμμένο μυαλουδάκι σου να μου πει τώρα. Έχει δημοσίευμα που λέει ότι βρέθηκε ένα τύπο στον πύργο.
1: Ποιο πύργο?
0: Ηλίας.
1: Α.
0: Με 50 λεπτά κέρδισε 351.000 ευρώ στο στοίχημα.
1: Καλό φάγατο να έχει ο άνθρωπο.
0: Ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα.
1: Στο στοίχημα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Προέβλεψε 14 παιχνίδια.
1: Με συμβαίνει και αυτό. Μια φορά συμβαίνει.
0: Δεν είπα όχι. Αυτό τι πιστεύεις ότι θα κάνει, καλό ή κακό, κάτι γνώμη σου?
1: Καλό σε ποιον? Δηλαδή σε τι, δηλαδή, γενικά ρωτάς?
0: Οι περισσότεροι από αυτού που μας ακούν και παίρνουν στοίχημα.
1: Ναι.
0: Τι ονειρεύονται? Να κάνουν τίγιο δελτίο. Με 50 λεπτά, με 25 λεπτά, με 1 ευρώ.
1: Δεν συνήθως δεν παίζουν έτσι.
0: Τι?
1: Συνήθως δεν παίζουν έτσι.
0: Νομίζεις.
1: Ναι.
0: Νομίζεις. Βλέπω κάτι τύπους οι οποίοι κάνουν σεντόνια, μακρινάδια. Αν παίζουν έτσι σιγά, παίρναν την ώρα του και άμα κάτσει, έκατσε.
1: Ωραία, σε κάποιον θα κάτσει. Έκατσε σε αυτόν. Ας είναι σωστός, αν είναι να τα επενδύσει, θα τα βάλει στην άκρη για τα γράμματα.
0: Αν δεν τρελαθεί.
1: Ναι.
0: Και δεν αρχίζει να παίζει 100 στάρικ και 500 στάρικ και 1000 τώρα.
1: Α, τώρα μα είναι τέτοιο.
0: Αυτό σου λέω. Αν επέκτησε, θα συνεχίζει να παίζει 50 λεπτά, θα είναι πρώτο μάγκα.
1: Μάλιστα.
0: Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Ρωτάω.
1: Σύλεψε. Λίγο.
0: Χάρηκα.
1: Λίγο. Άστα τα χάρηκε, ρε, μένα είδα. Λίγο σύλληψε.
0: Άκου να δει.
1: Άστα τα χάρηκε, κουμαρτζή.
0: Τα πήρα από την τσέπη μου.
1: Άντε, πάρε, αυτό δεν είναι απάντηση. Σύλληψε.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν σύλληψε. Λίγο.
0: Τα ζήλευα.
1: Άντε, πε το.
0: Τα ζήλευα.
1: Ναι.
0: Παίζω ότι πάμε μαζί στο προπό.
1: Στο προπό.
0: Είσαι ένα λαχιοπόλι.
1: Ωραία.
0: Και θέλω εγώ να πάρω λαχείο, το σκέφτομαι, το ξανασκέφτομαι και παίρνει εσύ και κερδίζει εσύ και δεν κερδίζω εγώ.
1: Ωραία.
0: Τα ζήλευα.
1: Θα στεναχωρηθείς.
0: Θα έλεγα τι βλάκα σημαίνει. Το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα. Λίγο με έκοβε και το έπαιρνα να τα κέρδισα. Εκεί μπορεί να.
1: Το βράδυ δηλαδή που θα κοιμηθείς, δεν σκέφτεσαι τα 400.000 ευρώ που κέρδισε αυτός?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Καθόλου.
1: Τι θα τα έκανες, θα τα κέρδισες?
0: Εγώ χτες ήμουν έξω φρενών, φίλε.
1: Γιατί?
0: Με την εταιρεία την κρατική.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήθελα να παίξω δύο αυτογκολ και δεν τα παίζανε.
1: Στο
0: και μπήκανε.
1: Στο προπό?
0: Ναι.
1: Στο προπό, άμα παίζεις. Πες τη γυναίκα σου,
0: μόνο τα πρώτα γκολ λέει αυτογκολ.
1: Ναι.
0: Ήθελα να παίξω αυτογκολ στο παιχνίδι της Νορβηγίας που μπήκε.
1: Ναι.
0: Και αυτογκολ στο παιχνίδι της Αυστρίας που βγήκε.
1: Ωραία.
0: Δεν έκανα τρελή απόδοση. Θα βάζεις 10 ευρώ, θα παίρνεις 500 ευρώ. Αλλά θα πιάνε τρεφή, η Δονή. 7-7-49.
1: Η Δονή,
0: δεν είναι.
1: Που κατάτησε ένας άντρας μετά τα 50 να βλέπει η Δονή το στοίχημα να κερδίζει. Μπορεί να περάσει μια γυναίκα από δίπλα και να μην κάνει τίποτα. Να πούμε να μην την κοιτάξει καν και να βλέπει τον προποτζή.
0: Έχεις δει πολλές γυναίκες να πέρασαν από δίπλα που και αν πέρασαν καλά?
1: Ποια γυναίκα να πέρασε από δίπλα σου και πέρασε καλά, ρε κόκκινε?
0: Πολλές.
1: Πες μου μία.
0: Γιατί παίρνω από ονόματα?
1: Τι να περάσει καλά,
0: ο άντρας που τα λέει είναι σαν να μην τα έκανε.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θίγουμε.
1: Μπράβο.
0: Σε παρακαλώ.
1: Είσαι εχέμηθο αγώνα.
0: Είμαι gentleman.
1: Ναι.
0: Gentleman.
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Τι θα πω?
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Τι θα πω, ότι πέρασε από δίπλα μου η Κρίστη Γουάιτ, αφού είναι δική σου κατάκτηση?
1: Ναι, το είναι άλλο. Χουρ. Παρακάτω.
0: Παρακάτω. Λένε για την κλήρωση η οποία έγινε και αφορά τον Β' πραγματικό γύρο του Europa League και
1: με την, με την, πώς είναι,
0: μάλλον λέει με Δυναμό Κιέβο
1: θα
0: ή με την κλήρωση από τη Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Τι να ρωτήσεις?
0: Ο ΠΑΟΚ έκλεισε προπονητή?
1: Όχι.
0: Παίκτες?
1: Όχι.
0: Και γιατί να ασχολούμαι αυτή τη στιγμή με το ποιον θα παίξει μετά
1: τώρα,
0: από ένα
1: δεν
0: μήνα?
1: Παίκτες, δεν έχει παίκτες τώρα να ξέρω εγώ να κερδίσει τη Δυναμό Κιέβου.
0: Νομίζω ότι τα περισσότερα συμβόλαια θέλουν να
1: ανέρωσουν. Ας πάρουν το Μαλεζά 10 μέρες να την περάσουν. Το με Μαλεζά. Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Μύθου. Την περνάω εγώ την. Και με αυτά την τετράδα
0: Δυναμό Κιέβου.
1: Την περνάω. Χαβ δεν έχουν, εντάξει.
0: Στο περιέχει.
1: Πώς δεν έχει?
0: Ποιος
1: ο Κετζιόρα με τον Μιχαηλίδη, αυτή είναι.
0: Και ο Κετζιόρα λέει θα φύγει.
1: Ας τι λέει.
0: Όταν έτσι, φύγει, έτσι
1: ας τι λέει. Τι λέει, ας.
0: Εσύ ακούς κάτι άλλο?
1: Βράσε τι λέει, έφυγε.
0: Εδώ είμαστε για να χαϊδεύουμε αυτή.
1: Έφυγε. Εδώ δεν υπογράψαν ακόμα τη λύση με τον Λουτσέσκο.
0: Και αυτό δεν είναι θέμα.
1: Εντάξει, όταν θα γίνει. Εδώ κοίτα. Κλειστή γωνία.
0: Και.
1: Έτσι, άμα το φάει, φταίει.
0: Είναι δεν ευκαιρία.
1: Βρευκαιρία είναι άλλο σε λοκίτα εδώ. Μια ώρα κάνει να πέσει ο μαύρο.
0: Κάντο είδε.
1: Τι να κάνω εγώ.
0: Κάντο, αυτό δεν είναι ευκαιρία. Δεν στη χάνει. Στην μικρή περιοχή.
1: Ο Σενεγαλέζος. Ο Σενεγαλέζος αυτό είναι. Αφρική αυτό είναι. Δεν είναι.
0: 2002 θυμάσαι τη μεγαλύτερη κηδεία του στοιχήματος.
1: Ποια ήταν, 2002. 2002. Πού να θυμάμαι εγώ την κηδεία του στοιχήματος του 2002.
0: Γαλλία Σενεγάλη.
1: Θυμάμαι 0-1. Την κηδεία τη γιαγιά μου τη Παρασκευούλα που
0: πέθανε. Γαλλία Σενεγάλη 0-1.
1: Ναι.
0: Κλέαν όλοι με μαύρο δάκρυ. Με μαύρο δάκρυ.
1: Μάλιστα.
0: Η Σενεγάλη τώρα όπως την, είδε. Δεν ομάδα μπορεί να κάνει μια σκιά περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Να περάσει, ναι. Να προχωρήσει, όχι. Να περάσει.
0: Μέχρι πού να πάει, δηλαδή.
1: Πάμε μέχρι του 16.
0: Μέχρι του 16.
1: Όπω να κάνει σε
0: μέση. Παιδιά, ποντάρι τη είναι μεγάλη, θα προκριθεί. Διάλειμμα.
1: Αυτές τις εξυπνάδες να μην λέγατε.
0: Για το Μέση ήταν όλοι. Ο παππού.
1: Θα παίξετε κουμάρι όλοι. Μόνο ο Κουλιανό βλέπω κερδίζει.
0: Ο παππού, μπράβο.
1: Ναι. Θα το πάρει η Αργεντίνη με τον παππού. Αν το πάρει, τον πούμε μπράβο. Τώρα βρήκε τα πτώματα εκεί, εντάξει.
0: Εσύ έλεγε για τον παππού και ο παππού έκανε χατρίκ.
1: Ο παππού, άσε ο παππού.
0: Ο παππού.
1: Ο παππού να το πάρει. Και ο άλλο ο παππού.
2: 105,1 Goal FM. Θέλει να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
7: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
9: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
8: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
9: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
10: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βάρο. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση. ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
14: Αστά, ναι, ναι.
13: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
17: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
18: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
19: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο.

0: μαλακίες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
2: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. Εξιντήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα

0: είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Αυτά είναι έτσι Ελλάδα τώρα. Έχουμε καλοκαίρι, πανηγύρια, νησιά, βόλτες, παραθερήσεις κάποτε. Θα λέμε, θα έχουμε αυτά, η μουσική υπόκρουση, τέτοια πολύ σημαντικά κομμάτια της λαϊκής μας παράδοσης. Τώρα εσείς φυσικά δεν ξέρετε από πού είναι αυτά τα κομμάτια, αυτό το τραγούδι, αυτό το κομμάτι μάλλον, αυτή το ορχιστρικό, έτσι, του Χατζόπουλου, ένας από τους κορυφαίους στο είδος του βιολιστής, παραδοσιακών, έτσι ας το πούμε, λογοτεχνικών έργων, μουσικής βέβαια κατάστασης. Είναι από τα ωραία θέματα, τα οποία πλέον τώρα μόλις ανεβαίνει η θερμοκρασία, μόλις αρχίσετε επισκέψεις στα χωριά, έτσι μόλις πιάσει, ιδίως όταν θα έρθει ο 15 Αύγουστος, παιδιά, έχουμε σχεδόν 20 Ιούνιου, και πότε έχει τελειώσει ο Ιούνιος, Σπύρι, δεν πήραμε χαμπάρι, αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, θα έρθει και ο Αύγουστος τώρα, έτσι, όπου θα ξηγηθείτε όλοι, όχι στις παραλίες μόνο, γιατί σας βλέπω λίγο δύσκολο να πηγαίνετε και στη θάλασσα. Λοιπόν, αλλά θα πηγαίνουμε στα χωριά. Τα χωριά που θα πηγαίνουμε στα πανηγύρια. Και στα πανηγύρια γίνεται το κοτρόλαιο γάμος, έτσι. Ποιος θα το περίμενε αυτό το πράγμα? Πρέπει να σιγά, πρόσεχε, μην πνιγείς μόνο. Άνοιξε λίγο αυτά, γιατί δεν ακούω καθόλου. Άνοιξε τα ηχεία αυτά. Δεν ακούω τι κάνεις εσύ, αλήθεια, εκεί. Και άλλο θέλει. Τέλος πάντων. Κοίταξε, το μπαφλασμό των κυμάτων, για να μιλάμε και στη γλώσσα μας, θα τον ακούμε και θα τον βλέπουμε. Δεν θα τον γευόμαστε, δεν θα μπαίνουμε μέσα, φίλε, γιατί έχει κόστος. Έτσι, άλλο να βλέπεις και άλλο να καταλαβαίνόμαστε. Άλλο, εντάξει, θα πας, παιδί μου, εκεί που πήγαινες μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες παραθέρηση, φίλε, να πούμε, πας ένα διήμερο, τριήμερο βολικό, δύο νύχτες ή μία μέσα στο αυτοκίνητο σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά θα αρχίσετε να παίρνετε καραβάν, θα παίρνετε φορτηγάκια, ξέρω εγώ, έτσι μικρά, ώστε να γίνονται μισό κρεβατοκαμαρίτσες μικρές, ξέρω εγώ, και να μπορείτε να βολεύετε όλη η οικογένεια. Θα γυρίσουμε στην φύση, επί της ουσίας. Θα γυρίσουμε σε ρετρό καταστάσεις. Δεν ξέρω αν αυτά είναι όμορφα και ωραία, αλλά έχω την εντύπωση ότι ούτε μπορεί να ακούγονται όμορφα, να ήταν όμορφα, αλλά δεν είναι ωραία. Λοιπόν, ώρα για Γαμόρα, με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Γιάννης Τσιράπης υπεύθυνος για ό,τι ακούτε. Αποκλειστικά υπεύθυνος, δεν είναι κανένας άλλος στην ευθύνη. Λοιπόν, θα συμπορευτούμε μαζί για το υπόλοιπο δίωρο και να σας υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για Γαμόρα, παπάκι gmail.com.

0: Λοιπόν, όπως βλέπετε, ή μάλλον όπως ακούτε, όπως και βλέπετε βέβαια, με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην χώρα μας. Πριν πάμε σε αυτά όμως που συμβαίνουν στην χώρα μας, γιατί δεν συμβαίνει και τίποτα ιδιαίτερο, γιατί κανένας δεν κάνει κάτι για να αλλάξει αυτό το οποίο συμβαίνει, άρα δεν συμβαίνει. Λοιπόν, τα αθλητικά μας ακόμα δεν έχει φύγει. Α, καταρχήν, το Μουντιαλίτο, που κάποτε υπήρχε Μουντιαλίτο, δεν ξέρω αν το θυμάστε περισσότεροι, μια διοργάνωση η οποία άλλαξε με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, το Μουντιάλ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περ τη Γαλλία, κονκό 1-1, έτσι, και υποψία απέναντι. Κοιτάξτε, θέλουν να τη σπρώξουν την Πορτογαλία, φαίνεται κιόλας αυτό πράγμα, αλλά δεν χρειάζεται τώρα με τον κονκό, θα τη σπρώξει την Πορτογαλία τώρα. Θα δώσει κανένα μεγάλο μάτς. Αν και είπα εχθές ότι εγώ βλέπω Μεξικό και Πορτογαλία στο τελικό, έτσι πως πηγαίνει η υπόθεση, για να δούμε αν θα δικαιωθούμε. Εύχομαι να μην δικαιωθούμε, γιατί αν και η Πορτογαλία έχει πάρα πολύ ωραίους ποδοσφαιριστές, έτσι πιστεύω ότι έχει τα πιο παραγωγικά χαφ τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Μουντιάλ, έτσι η πλειάδα των μέσων της Πορτογαλίας είναι πραγματικά θέλγητρο για τον οποιονδήποτε, για την οποιαδήποτε ομάδα που θα ήθελε να έχει κάποιον από αυτούς τους παίκτες ή όλους τους παίκτες μαζί, έτσι με προεξόχων του Βιτίνια της Paris Saint-Germain, της δις ομάδας Champions League, έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια. Φαντάζει και ο Νούνιες μέσα και όλοι είναι ένας και ένας, δεν είναι, μην τη συζητάμε καν. Λοιπόν, θα δούμε όμως και στο απόβγασμα. Εμείς τα δικά μας εδώ πέρα, ο Λουτσέσκου ακόμα δεν ανακοινώθηκε η αποχώρησή του. Πάντως, εξ όσων γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει, ο Λουτσέσκου έχει καταθέσει τα χαρτιά του, όλα είναι έτοιμα για όλα αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί. Μένει ο ΠΑΟΚ να ανακοινώσει, αν είναι και αυτός έτοιμος, να ανακοινώσει την απόλυση του Λουτσέσκου και την πρόσληψη του νέου προπονητή, όποιος και αν είναι αυτός. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως, εάν είναι αυτός που ακούγεται, γιατί το μέτρο σύγκρισης, παιδιά, δουλεύει αυτόματα. Δεν υπάρχουν ούτε δικαιολογίες, ούτε μουτού και ξέρω εγώ. Και όταν φεύγει ο Λουτσέσκου, ξέρετε ποια είναι η παραμετροποίηση του Λουτσέσκου? Είναι ότι είναι τόσο πετυχημένος που αναγκαστικά, αυτόματα δηλαδή, το υποσυνείδητο ενός φιλάθλου οπαδού, οποιοδήποτε ας πούμε, θα μπει στη διαδικασία της σύγκρισης με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Και μετά θα αρχίσουν αυτά και οι χαζές συγκρίσεις, γιατί σύγκριση δεν μπορεί να γίνει σε δύο διαφορετικά κομμάτια. Τα λένε, ας πούμε, ανάλογα το υλικό που είχε ο άλλος, αυτό τους παίκτες που έφερνε και ξέρω εγώ κτλ. Ακούμε τέτοια πράγματα, ή θα ακούμε τέτοια πράγματα, και θα γίνονται χειρότερα. Υπάρχει μια ανακοίνωση των βετεράνων του ΠΑΟΚ, ας πούμε, και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα να πω κάτι. Δεν ξέρω αν τα κάνουν μόνοι τους αυτά και εκτίθονται τόσο πολύ, ας πούμε, ή τους βάζουν να τα κάνουν. Εγώ πιστεύω το δεύτερο, τους βάζουν να τα κάνουν, γιατί και ο Μπουφές εκεί πέρα που είναι, είναι καλή περίπτωση, ξέρεις, είναι όλα τζάμπα εκεί. Με όλο το σεβασμό, αλλά είναι περιττές αυτές οι ανακοινώσεις. Στηρίζουν, ας πούμε, τον νέο προπονητή, στηρίζουν τον Σαββίδη. Ποιοι είστε εσείς, το στηρίζετε πώς? Δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα. Στο καλό Λουτσέσκου και τα λοιπά, ναι, αυτά εδώ, Μίδρους, τέλος να έχει σημασία. Το στηρίζουν, ας πούμε, το Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ πώς? Γι' αυτό λέω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν. Θα μου πεις τώρα, το Γέρικο το άλογο μαθαίνει καινούργια περπατησιά? Νομίζω πως όχι. Λοιπόν, άστοχες πιστεύω ενέργειες, αλλά τέλος πάντων, πες τώρα σε όλο αυτό το σασυρμά τον οποίο υπάρχει στον ΠΑΟΚ, σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει, υπάρχουν και αυτές οι γραφικότητες και γλαφυρότητες, θα μπορούσα να πω, που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Εδώ και η ίδια η ομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά σαν μεγάλη εταιρεία. Άρα, μοιραία, τι θα περίμενες από κάτω? Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επισκέφθηκε πάλι την κυβέρνηση, έχουμε γίνει παραμάγωσο του Μαξίμου. Η μισή Νέα Δημοκρατία έχει μπει στον ΠΑΟΚ μέσα. Ο Πάλε Ποτέ ΠΑΟΚ, θυμάστε, αντίσταση και ξέρω εγώ και αυτά, ιστορίες. Τα λέγατε και εσείς, τα λέγατε. Τώρα βέβαια το γυρίσατε τον πιφτέκι, ξυρίσατε και το μουστάκι, σας έχει κάνει και λεύκανση. Άμα θέλετε, μιλήστε. Αν μπορείτε, μιλήστε. Να πείτε τι? Να πείτε, αυτά γίνονται στο βωμό του νέου γηπέδου. Καλές οι μακέτες, καλές οι συναντήσεις. Δεν έχω καταλάβει όμως οι συναντήσεις ποιον ενδιαφέρουν. Άρα είναι επικοινωνιακά. Έτσι καταλήγουμε εκεί, γιατί όλοι μας λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα. Στον αντίποδα βέβαια όλα αυτά ξαφνικά δεν γίνονται. Στον αντίποδα των έργων των οποίων έχει ξεκινήσει το μπάσκετ του ΠΑΟΚ με το οικόπεδο το οποίο έχει πάρει η ομάδα, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό, έτσι, μπουλντόζες, εξκαφείς, αυτά εδώ, τι έχει να πουλήσει το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Μπαίνει σε ένα ανταγωνιστικό κομμάτι και στο οποίο φαντάζομαι, όπως φαντάζεστε κι εσείς, δεν θα οδηγήσει και πουθενά. Ίσως να υπάρχουν και περισσότερες εκθέσεις, έτσι να εκθέτονται κάποιοι, ας πούμε, σε κάποια πράγματα, γιατί αυτό που ζητάμε οι περισσότεροι, έτσι, είναι να έχεις ένα αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα δεν υπάρχει, δεν θα είναι και άμεσο το αποτέλεσμα. Θα τα ρίξουμε στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση θα βοηθήσει, θα κάνει, θα ράνει, τα κλασικά. Δεν άκουσα κάτι για τον μπάσκετ, άμα βοηθήσει η κυβέρνηση εκεί, τίποτα. Έτσι, εκεί δεν έχουμε προμέθεια τα τέτοια. Τέλος πάντων, έχει σημασία. Σημασία έχει να γίνει το γήπεδο. Τώρα, πότε θα γίνει το γήπεδο, εύχομαι να το χαρούμε 2030. Κάπου εκεί να το χαρεί ο κόσμος, να μπει μέσα στο γήπεδο. Αν και θεωρώ ότι στο προπονητικό, το οποίο φαντάζομαι θα είναι ένα κόσμημα με αυτά που λένε, έτσι, και με τις μακέτες οποίες υπάρχουν, έχω το εντύπωση και εκεί θα κόβεις διαρκείας για να πας κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, αυτά είναι θεμητά. Να υπάρχει ανάπτυξη, να πηγαίνει ο κόσμος στα κάμπ αυτά τα οποία θα δημιουργηθούν και ούτω καθεξής. Έτσι. Και φυσικά, όπως έχει δημιουργήσει και η ΠΑΕ τις δικές της ομάδες, έτσι να θα κάνει και στο μπάσκετ προφανώς αύριο μεθαύριο. Έχω την εντύπωση ότι και στο μπάσκετ θα πάνε να γίνουν δεύτερες ομάδες, όπως έχουν και το ποδόσφαιρο. Έχει ΚΑΠΑ, ΔΕΛΤΑ, ΕΠΣΙΛΟΝ, ΟΠΟ, ΓΟΛΑΡΑ. Offside όμως. Ήταν offside. Λοιπόν, ήταν offside. Για να δούμε άμα ήταν offside. Περιμένουμε να το δούμε. Εκεί, πολύ ωραίο ψαλιδάκι. Φυσικά δεν ήταν ο γνωστός με τα ψαλίδια του. Ήταν όμως offside, κανονικό, για να το δούμε εδώ. Αυτό γίνεται η φάση. Ναι. Offside άρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το θέμα των επενδύσεων, κυρίες και κύριοι, γιατί κατά ψέματα είναι η περίοδος που θέλουμε να ακούμε μεταγραφές, θέλουμε να ακούμε ονόματα, θέλουμε τώρα ένα παραπάνω που θα έχουμε το κίνητρο ενός νέου προπονητή που ήρθε στα άρθη και θα πρέπει, ξέρετε, να στηριχθούν και τα μπλα μπλα. Όλο αυτό βέβαια τρέφει τον κόσμο σε μια περίοδος η οποία είναι, θεωρείται, ποδοσφαιρικά άγωνη. Βέβαια στον αντίποδο έχει το Μουντιάλ κατά κάποιο τρόπο, όπου για μια ακόμη φορά όλη η παγκόσμια εφήλειος πιστεύω υποκλίνεται σε αυτό το αστήρευτο ταλέντο του Λιονέλ Μέση, ο οποίος σήμερα το πρωί με χάτρικ έδωσε τη νίκη στην Αργεντινή με 3-0 κατά της Αλγερίας. Εδώ τώρα λες, ρε φίλε, έχεις τον Εμπαπέ, ο οποίος προσωπικά δεν τον θεωρώ από αυτούς τους. Έχει πάρα πολλά προσόντα, έχει, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό που φαντάζεται ο κόσμος, έτσι. Δεν σε συγκινεί κάτι σε αυτόν, ας πούμε. Σε αντίθεση βέβαια, σε αντίθεση με άλλους ποδοσφαιριστές, και ο Χάλαντ είναι από αυτούς τους αποτελεσματικούς, δεν είναι χαρισματική, δεν είναι Μέση, δοκάρι για το κονκό. Να τα μας. Δεν ξέρω, κάνα μας κανένα τέτοιο αστείο για να γελάει η φύση ολόκληρη. Λοιπόν, είπαμε, υπάρχουν χαρισματικοί άνθρωποι στον πλανήτη. Ένας από τους χαρισματικούς, πιστεύω ο χαρισματικότερος και ίσως ο κορυφαίος όλων των ποδοσφαιριστών που έχουν πατήσει το πόδι τους στον πλανήτη Γη, πιστεύω ότι είναι ο Μέση, με διαφορά από τον δεύτερο, αν υπάρχει. Χαρισματικοί σκόρερ υπάρχουν. Σαν ποδοσφαιριστής όμως, σαν οντότητα μέσα στο γήπεδο, με όλο αυτό και σε αυτή την ηλικία που είναι 40 χρονών πλέον, για να κάνει τέτοια πράγματα, έχω την εντύπωση ότι αξίζει τη προσοχή σας και φαντάζομαι και τις αναγνώρισεις οποίες θα μπορούσε να έχει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Και με το παραπάνω θα λέγα εγώ, γιατί κατά ψέματα σπάνια μπορείς να βρεις τέτοιου είδους. Τώρα είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε. Ζήσαμε εκείνη τη δεκαετία, ίσως ήταν και κάτι παραπάνω, μεταξύ αυτής της μυθικής κόντρας του Κριστιάνου Ρονάλντο και του Λιονέλ Μέση. Έτσι, είναι πράγματα τα οποία βλέπετε ότι έχουν ανταποδοτικότητα. Τι εννοώ? Ο Ρονάλντο, φεύγοντας από την Ρεάλ, πήγε στη Γιουβέντους, έφυγε και από εκεί, πήγε τώρα στα Εμιράτα, είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους, αν όχι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον κόσμο μαζί με τον Μέση, ο οποίος προτίμησε βέβαια την Αμερική για να συνεχίσει την καριέρα του. Όχι παράλληλη, αντίθετη, γιατί κακά τα ψέματα, άλλο να είσαι στα Εμιράτα και άλλο να είσαι έτσι στο κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Και φυσικά το κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος έχει να κάνει με την Αμερική. Κακά τα ψέματα, είμαστε τουλάχιστον τυχεροί που τα έχουμε ζήσει και τα ζούμε ακόμα, έτσι. Δηλαδή έχουμε 15 χρόνια που απολαμβάνουμε, 15-20 χρόνια έχουμε που απολαμβάνουμε αυτούς δύο μεγάλους ποδοσφαιριστές. Έτσι, ιδίως ο Μέση, ο οποίος είχε την ευλογία, να πω την αλήθεια, είχε την ευλογία να είναι στην Μπαρτσελόνα. Ο Ρονάλντο είχε και αυτός την ευλογία να πάει στη Manchester United, στον Σερ Άλεξ Φέργκουσον, και να είναι αυτός ο οποίος έκανε τότε την διαφορά στην μυθική Manchester United. Αυτά είναι από τα βασικά. Τέλος πάντων, μια υπόκληση αξίζει. Έτσι, είναι πιο διαδραστικός ο Μέση. Τον Μέση τον βλέπεις, τον χαίρεσαι, ρε παιδί μου. Ο άλλος είναι σκληρός. Είναι ένας αθλητής. Έχει παραδώσει τον εαυτό του στο διάβολο που λέμε. Γι' αυτό και παίζει σε τόσο ψηλό επίπεδο. Σας έχω πει και άλλες φορές. Και με ένα προσωπικό μου φίλο, ο οποίος ήταν γυμναστής του, όταν έρχεται εδώ στο Αιγαίο και πηγαίνει στη Μύκονο, που έπαθε σοκ με την προπόνηση την οποία κάνει. Έτσι. Μιλάμε για 6 ώρες προπόνηση την περίοδο που όλοι είναι στη θάλασσα και κάνουν μπάνιο. Γιάννη Τσεράπη, όχι σαν και εσένα που έχεις φάει 8 κουρασάν και 4 σάντουιτς που έφερες μαζί σου. Κατάλαβες. Αυτός, να πούμε, έχει τη θελαμίγο του και είναι 6 ώρες. 6 ώρες, φίλε, στην προπόνηση. Που θα μπορούσε να μην είναι καθόλου. Έτσι, να πει, να χαλαρώσω το κορμί μου και αυτό εδώ. Είναι βιωματικά κάποια πράγματα, γι' αυτό και διατηρήσει στην επιφάνεια, γι' αυτό διατηρήσει μάλλον στην κορυφή. Η επιφάνεια δεν σε φτάνει. Οι άνθρωποι έχουν τόσο μεγάλα deal από πίσω, τα οποία είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποια πράγματα. Τόσο περισσότερο πιστεύω για τον Ρονάλντο παρά για τον Μέση, ο οποίος δεν έχει την αθλητική υποδομή που έχει ο Ρονάλντο. Είναι μικροκαμωμένος, είναι κάπως άλλος. Δεν είναι το ίδιο με τον Κριστιάνο. Ο Κριστιάνο, βέβαια, είναι μια άλλη φάση ποδοσφαιριστή. Όχι ότι δεν συγκαταλέγεται και αυτούς τους κορυφαίους, και θεωρώ τους κορυφαίους σκόρερ. Ο πιο φαντεζή όμως Ρονάλντο δεν ήταν ο Κριστιάνο, κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι το φαινόμενο, όπως ξέρουμε όλοι μας, βεβαίως. Και φαντάζομαι το ξέρετε και εσείς περισσότερο από εμάς. Ο οποίος βέβαια τον πρόδωσαν και η υγεία του, αλλά όχι μόνο, με αποτέλεσμα να μαστερήσει ακόμα περισσότερες καταπληκτικές κινήσεις. Center for που έπαιρνε την μπάλα και υπήρχε ένας πανικός σε όλες τις άμυνες και σε όλους τους αμυντικούς, οι οποίοι κάνανε το λάθος ή είχαν την υποχρέωση να πάνε να τον μαρκάρουν. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αυτό θέλουμε όλοι μας, να βλέπουμε ομάδες να κατακτούν τρόπαια, να είναι ανταγωνιστικές, να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο κτλ. Βλέπουμε τώρα το Μουντιάλ που είναι γεμάτο, τα γήπεδα είναι γεμάτα, γι' αυτό και υπάρχει επιτυχία. Και μακάρι να γινόταν και μόνοι μας στην Αμερική όλο αυτό εδώ πέρα. Ή τουλάχιστον σε χώρες οι οποίες έχουν πληθυσμό και μπορούν και βλέπουμε γεμάτα γήπεδα. Τώρα το θέμα που το έχει απλώσει τόσο πολύ, διάβαζα προηγουμένως τα έσοδα τα οποία έχουν οι ομάδες, είναι πάνω από 50 δις, συγγνώμη, όχι ομάδες, οι στοιχηματικές εταιρείες. Το κομμάτι των χορηγιών, έτσι το γνωρίζετε, επαφείται στο 90% από τις εταιρείες και όχι φυσικά από τα εισιτήρια του τουρνουά. Η FIFA υπολογίζεται ότι τα έσοδά της θα είναι κοντά στα 11 με 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι στοιχηματικές εταιρείες, μιλάμε για 49 με 52, υπολογίζονται εκεί τα εισιτήρια. Έτσι, σκεφτείτε τώρα, αυτές οι εταιρείες όλες που σπονσοράρονται, που κάνουν ό,τι βλέπουμε και δεν βλέπουμε, έτσι, θα αποκομίσουν πενταπλάσια ωφέλη από ό,τι θα απολαύσει η FIFA. Γιατί όμως, οι Αμερικάνοι, σας έχω πει και άλλη φορά, ότι το στοίχημά τους είναι η διαφήμιση. Γι' αυτό και βλέπετε και στο rugby και στο μπάσκετ υπάρχουν τα διαλύματα, υπάρχουν τα time out. Τώρα, με την εφεύρεση του cooling break, και δικαίως, κυρίες και κύριοι, εκεί διαπιστώνουμε ότι έχει αυξηθεί κατά 50%, παρακαλώ, η διαφήμιση σε συγκεκριμένους αγώνες. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει κάτι, ότι για να έρθει ένας διαφημιστής δεν θα περιμένει 45 λεπτά να κάνει, θα μπορεί να πάει στο μισό το χρόνο. Ο μισός χρόνος, γι' αυτό επιδιέχθηκε το 20 λεπτό, 22 λεπτά, να μπορεί να διαφημιστεί. Να πέσουν οι διαφημίσεις, είναι ένα τρίλεπτο, αυτό, δίλεπτο, πόσο είναι, εκεί πέφτουν τα εκατομμύρια, έτσι. Ο απότερος σκοπός των διαφημιστών είναι να διαφημίζονται σε όλη την Ιφίλιο, κάτι το οποίο έχει το Μουντιάλ. Γι' αυτό είναι το ζουμί στην όλη υπόθεση. Και όπως πολύ καλά ακούσατε, να το επαναλάβω, τα κέρδη της FIFA είναι κοντά στα 10 με 11 δισεκατομμύρια δολάρια, να το πούμε, ευρώ, όπως θέλετε πείτε το, μάλλον σε ευρώ είναι περισσότερο, λοιπόν, σε δολάρια, και για τις στοιχηματικές εταιρείες και για όλες τις εταιρείες οι οποίες διαφημίζονται στο Μουντιάλ, είναι της τάξης του 50 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτές είναι business. Γι' αυτό οι Αμερικάνοι είναι ένα βήμα μπροστά, κάνουν το οτιδήποτε παίρνουν, το κάνουν θέαμα, το δίνουν οντότητα και οικονομάνε περισσότερα λεφτά. Ένα ακόμα τέτοιο στοίχημα είναι η Φόρμουλα 1, από τότε που πάρθηκε από τον Μπέρνι Έκλενστον, ο οποίος ανέβασε την φόρμουλα σε πολύ ψηλά επίπεδα. Την πήραν οι Αμερικάνοι πριν από 5-6 χρόνια και τι κάνανε, το μεγάλο το τρίκ. Έτσι, για να πάρει οντότητα, για να ξεκινήσει, για να κάνει ένα ground zero σε μια εταιρεία, για να αρχίσει και σιγά σιγά να ύπταται μετά, και όπως βλέπουμε κάθε χρόνο, τα τελευταία 5 χρόνια, από τότε που οι Αμερικάνοι πήραν τη Φόρμουλα 1, τα έσοδά τους είναι 2 φορές πάνω από ό,τι περιμέναν οι ίδιοι. Γιατί όμως? Η στρατηγικότητα η οποία μπορεί να έχει ένας επενδυτής, γιατί είναι ένα κονσόρτσιουμ από εταιρείες οι οποίες επιλαμβάνονται κάτι τέτοια. Τι έκαναν για να μπορέσουν να προξενήσουν την μνήμη του κόσμου ή το ενδιαφέρον του κόσμου ή το κίνητρο, να ξυπνήσουν το κίνητρο του κόσμου για τη Φόρμουλα 1, γιατί ας πούμε ότι έβλεπαν σε κάθε αγώνα έβλεπε ας πούμε 600 με 700 εκατομμύρια κόσμος. Έτσι. Κλέψανε τον τίτλο από τον Χάμιλτον, την δώσανε στον Verstappen με εκείνη την με το εκπληκτικό κλέψιμο του τίτλου τον τελευταίο αγώνα στο Αμπου Ντάμπι, έτσι. Λοιπόν, έκτοτε πιάνουμε 1,5 με 2 δισεκατομμύρια θεατές σε κάθε αγώνα, κυρίες και κύριοι, της Φόρμουλα 1. Καταλαβαίνετε τι θα πει έσοδο. Μπράβο. Νομίζω, πιστεύω, σας το έδωσα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να τα μάθετε όμως αυτά, για να μάθουμε και εμείς αυτά εδώ, πρέπει να έχουμε και μια γνώση της αγοράς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το δεύτερο στην οδό Εγνατίας, το καινούριο σύγχρονο Εγνατίας 46. Πάμε λοιπόν σε κομψότατο και να επιστρέψουμε.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ζαδιολέ! Ζαδιολέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και είπαμε, έχουμε φτάσει σε σημείο να πάμε σε κανένα χωριό τώρα. Δηλαδή. Δεν είχε κανένα πανηγύρι εδώ κοντά. Γιατί όχι τα πανηγύρια αυτά της πόλης, ας πούμε. Αυτά της πόλης είναι λίγο ξενερουά, να σας πω την αλήθεια. Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα δεν έχει. Ξέρεις τώρα, άλλο το χωριό είναι αλλιώς, ρε παιδί μου. Και η άβρα του χωριού γενικώς είναι αλλιώς. Πώς θα το κάνουμε. Έτσι, να πούμε ψέματα, δεν έχουμε ψέματα. Μη τι άλλο. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για γαμόρο papaki@gmail.com. Λοιπόν, ρωτάει ο Ιερώνυμος, ποιος είναι του Κουτρούλη, ο Κουτρούλης λέει και τα λοιπά. Θες να πας και πώς μου είπε, γιατί με έριχνε και ένα στόλισμα εδώ που τα λέμε. Για να το δω. Εδώ, μάλιστα. Ποιος είναι αυτός ο Κουτρούλης που θα πας και στο γάμο του Ποντικαρά. Μάλιστα, με είπες εσύ Ποντικαρά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν δεν γνωρίζετε την υπόθεση, την ιστορία του Κουτρούλη του γάμου. Εγώ αυτά που γνωρίζω έτσι επιγραμματικά, δηλαδή με κεφαλαία γράμματα, έτσι κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, ήταν πριν από, νομίζω, δεν ξέρω ποιον αιώνα ήταν, 13ος, 14ος, 15ος, κάπου εκεί πέρα, ας πούμε. Ήταν ένας υπότης, ο Ιωάννης Κουτρούλης, είναι μάλλον, που καταγόταν, νομίζω, από την Μεθόνη. Αυτός ερωτεύτηκε μία, κάτι που συμβαίνει και σήμερα, ερωτεύτηκε μία παντρεμένη γυναίκα, η οποία εγκατέλειψε τον σύζυγό της για να ζήσει μαζί του. Και φυσικά, επειδή και τα χρόνια, σύμφωνα με τα ήθη της εποχής, η εκκλησία τους αφόρησε. Έτσι, μεγάλη επιτυχία αυτό το πράγμα. Και επειδή τους αφόρησε, το ζευγάρι έζησε παράνομα 17 ολόκληρα χρόνια. Μετά από αυτά εδώ, πήραν διαζύγιο και τους επιτράπηκε να παντρευτούν. Κάπως έτσι γινόταν τότε. Βέβαια, επειδή είχε γίνει ο χαμός, έτσι μεγάλος χαμός και πολύ θόρευος, να πούμε, και υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο γλέντι, το οποίο κράτησε, λένε, μέρες και ήταν παροιμιώδης όλη αυτή η ιστορία. Γι' αυτό και λέμε του Κουτρούλη ο γάμος. Α, γίνει τρικούβερτο το γλέντι, ρε παιδί μου. Έτσι, δηλαδή, το τρικούβερτο τι σημαίνει, τρεις κουβέρτες? Φυσικά και όχι. Απλά λέμε για ποιο λόγο λέμε του Κουτρούλη ο γάμος. Δίνουμε την οντότητα, το μεγάλο χαμό, ρε παιδί μου. Έγινε του Κουτρούλη ο γάμος. Το τρικούβερτο γλέντι, τι σημαίνει? Τρικούβερτο γλέντι, δεν λέμε και αυτά. Είδατε, είναι κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε, είναι και παροιμιακά, είναι και παραδοσιακά, τα οποία έτσι, πάλι έχει να κάνει με το γλέντι. Δηλαδή, το τρικούβερτο γλέντι είναι μια έκφραση που σημαίνει ξέφρενο μεγάλο γλέντι, ας το πούμε, χωρίς περιορισμούς. Και φυσικά αναφέρεται στο ναυτικό, για να καταλαβαίνετε λίγο, γιατί είστε και λίγο τα γάρια. Είμαστε σαν τον Ιερώνυμο, να πούμε, που δεν στρίβει κλειδωμένο τιμόνι, δεν θα καταλάβετε. Αναφέρεται στα καράβια που διέθεταν τρεις κουβέρτες. Τι είναι η κουβέρτα στο καράβι, Τσιράπη? Δεν είναι πάπλωμα, αγόρι μου. Άστο, μη συζητάς καθόλου. Είναι το κατάστρωμα. Αυτά που ήταν με τρία καταστρώματα λέγονται τρικούβερτα. Έτσι, απλά πράγματα. Και όταν γινόταν επικές γιορτές, γι' αυτό από εκεί ξεκινάει, από τα πληρώματα ιδίως και από τους επιβάτες, φανταστείτε τώρα να είναι στη μέση του πουθενά και να γίνεται ένα γλέντι. Αυτό λέμε ότι είναι τρικούβερτο γλέντι. Δηλαδή συμμετείχαν όλοι. Έτσι, άντε να σας δώσω και λίγες γνώσεις, γιατί δεν σας βλέπω να στρίβετε εκεί πολύ εύκολα. Είναι τόσο απλά αυτά. Αν πιάσεις λέξη. Θέλω, πριν ξεκινήσουμε να πάμε στα σοβαρά, θέλω λίγο να ακούσουμε το πιο σοβαρό για μένα. Έτσι, φωτιά και λάβρα το κογκό στις αντιπιθέσεις, αλλά μέχρι κάποια στιγμή. Είμαστε στο 75ο λεπτό, Πορτογαλία-Κογκό 1-1. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη. Έτσι, βαθύ Πασόκ, κλασικό, σημητικό Πασόκ μάλλον, όχι βαθύ Πασόκ, ο οποίος, θα τον ακούσετε κυρίες και κύριοι, τάσετε και έχει να κάνει, παιδιά, με τα φαντς αυτά. Έτσι, έχει να κάνει με τα δάνεια. Φαντάζομαι το γνωρίζετε όλοι με το τι έχει γίνει με τα δάνεια και τι γίνεται και με την απόφαση του Αρείου Πάγου, όπου τελικά όλες τις υποψίες που τις έχουμε στο κεφάλι μας ότι αυτό θα προσπαθήσουν να το ανατρέψουν. Πάμε να παρακολουθήσουμε λίγο, εν Χριστώ αδελφοί, τι είπε ο κύριος Πιερακάκης στον Αντένα για τα δάνεια, για τους δανειολήπτες και για τα φαντς τα οποία με
κρυφούς τρόπους προσπαθούν να ανατρέψουν την απόφαση του νόμου Κατσέλη, της δικαίωσης των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη.

0: Ξέρετε πολύ καλά το δικαστικό
1: ρεπορτάζ. Ναι, αλλά δεν το λέει. Φοβούνται πολύ ότι μπορεί να ανοίξει μια διαδρομή δικαστική πάλι για τον κόσμο. Και αυτό λέω εγώ.
2: Πάλι τον κόσμο στα δικαστήρια.
0: Αυτό που θα σας πω σήμερα είναι το εξής σε σχέση με αυτό. Η απόφαση καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή με βάση το πώς θα διαβάσει το Υπουργείο Οικονομικών και οι υπηρεσίες του την απόφαση και αναλόγως θα κρίνουμε ποια θα είναι η παρέμβασή μας. Αυτό μπορώ να σας πω.
3: Τώρα, λοιπόν, ακούσαμε τον Ιερεκάκη, ο οποίος τι σου λέει, φίλε? Δηλαδή, εσείς αυτούς τους ψηφίζετε και τους μνημονεύετε και τους υποστηρίζετε. Μάλιστα, χαίρομαι πάρα πολύ. Έχει βγει μια απόφαση, η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, του νόμου Κατσέλη, έτσι, είναι ξεκάθαρη. Δεν γίνεται πιο καθαρή. Την περιμένανε 5 μήνες να καθαρογραφεί. Αν ήταν εις βάρος των δανειοληπτών, θα ήταν την επόμενη μέρα έτοιμη. Τα γνωρίζουμε τα τερτύπια, γνωρίζουμε ποιοι κάνουν κουμάντο στον ελλαδικό χώρο. Δεν ξέρω εσείς γιατί δεν θέλετε να το υιοθετήσετε, ρε. Δεν γίνεται πιο κατανοητό αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν υπάρχουν πιο αποδεικτικά στοιχεία. Να βγαίνει ο υποστηρικτής των φαντς, ο Πιερεκάκης, τι σας λέει? Ότι εγώ, ξέρετε, παιδιά, άγομαι και φέρουμε από τα φαντς. Μένα με ενδιαφέρει να βρω μια ισορροπία στην απόφαση. Κάτσε, ρε φίλε. Για μπαγλαμάδες μας περνάς. Μας περνάς για μπαγλαμάδες, ρε φίλε. Θα βρεις εσύ ισορροπία στις καταδικαστικές, γιατί δεν ψάχνετε να βρείτε μια ισορροπία? Αυτό έχετε ψηφίσει όμως. Εγώ έτσι θα σας μιλάω για να μπορέσετε να το καταλάβετε. Μπας και το καταλάβετε. Εντάξει, μπορείτε να γυρίσετε και τη βελόνα, μπορείτε να χαλαρώσετε και τον ήχο. Στην τράπεζα εσείς θα πάτε, δεν θα πάω εγώ. 5 χρόνια δεν έψαχνε ισορροπίες ο Πιερεκάκης για τις δόσεις που τοκιζότανε η δόση πάνω στο συγκεκριμένο όλο ποσό. Παρανόμος, παρατύπος, που θα έπρεπε να έχει και ποινικές διώξεις όλη αυτή εδώ η κατάσταση που από μόνοι τους οι τράπεζες, ρωτώ, τα φαντς αύξησαν τη δόση. Είναι ξεκάθαρο ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται πάνω στην μηνιαία δόση και όχι πάνω στο συνολικό ποσό που χρωστάει όταν είναι ο δανειολήπτης. Τελείωσε. Τελειώσαμε με αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες πολίτες που εδώ και χρόνια πληρώνουν υπέρογκους τόκους, έτσι θελικά, νταβατζιλίδικα, λόγω Πιερεκάκη, λόγω Μητσοτάκη, λόγω των κυβερνήσεων αυτών, τα τελευταία χρόνια γίναν, δεν γίνανε με Τσίπρα, πάλι καλά που δεν είπαν ότι φταίει ο Τσίπρας. Κάποιο άλοθη πρέπει να έχει πάντα, πρέπει να δημιουργήσει ένα άλοθη για να έχει υπόσταση και οντότητα. Αυτό πράγμα θα κατηγορήσει του προηγούμενου, και ξέρετε τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Μα δεν σε ενδιαφέρει τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα μα ενδιαφέρει τι γίνεται. Τώρα μα νοιάζει τι γίνεται. Λοιπόν, όταν λοιπόν σημαίνει ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι πληρώνανε τόσο μεγάλες δόσεις, κοιτάξτε, μην κοιτάτε κάποιοι που πληρώνουν πολύ λίγα λεφτά, υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά και ανάλογα τα χρέη που έχουν, έτσι. Και αντί η κυβέρνηση, κανονικά θα πρέπει να υπάρχει, να δικαιούνται όχι μόνο μικρότερες δόσεις που γίνεται τώρα πλέον, αλλά πρέπει να υπάρχει και επιστροφή χρημάτων. Αυτοί πάνε να συμψηφίσουν γιατί δεν θέλουν να κάνουν. Γιατί θα σας πω όμως γιατί έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία. Και φυσικά η κυβέρνηση, αντί να εφαρμόσει άμεσα αυτή την απόφαση, ο υπουργός, ο μεγαλοσχήμων κύριος Πιερεκάκης, δήλωσε ότι η υπόθεση είναι υπό επεξεργασία και ότι χρειάζεται να βρεθεί ισορροπία, παρακαλώ, ανάμεσα στους δανειολήπτες και στο τραπεζικό σύστημα. Εσείς δεν τον έχετε πάρει με τις κλωτσιές αυτόν ακόμα? 5 χρόνια που ήσουν εσύ, ρε Πιερεκάκη? 4 χρόνια πόσο έχει αυτή η ιστορία? Γιατί δεν βγεις να μας πεις, ρε Πιερεκάκη, για ισορροπίες ανάμεσα στους δανειολήπτες και στα φαντς? Ποιοι κρύβονται πίσω από τα φαντς, λες και δεν ξέρουμε? Υποψιαζόμαστε. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Στην Ελλάδα δεν μπορείς να αποδείξεις απολύτως τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Και να αποδείξεις θα σε βγάλουν χαζό ή τρελό. Έτσι γίνεται, φίλε, στα καθεστώτα. Και το ζούμε ένα καθεστώς. Είτε σας αρέσει, είτε όχι. Τόσο απλά. Το ερώτημα προκύπτει είναι απλό. Γιατί να χρειαστεί ισορροπία όταν υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, μια απόφαση που εφαρμόζεται είτε δεν εφαρμόζεται, δεν είναι προς διαπραγμάτευση? Δηλαδή, αυτό το πράγμα το οποίο έγινε είναι προς διαπραγμάτευση? Δηλαδή, έχει βγει η απόφαση του Αρείου Πάγου, είναι διαπραγματεύσιμη από την κυβέρνηση? Από πού και ως πού? Και εφόσον είναι αυτή εδώ, για τους μισθούς που κοπήκανε από τον κόσμο, για τα δώρα που κοπήκανε και για όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν ισορροπίες και εξισορροπήσεις και δεν συμμαζεύεται? Γιατί δεν υπάρχουν ισορροπίες, ρε Πιερακάκη, να πούμε? Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Και φυσικά η κυβέρνηση διστάζει, επειδή η απόφαση αυτή πλήττει τα συμφέροντα των φανς που αγόρασαν αυτά τα κόκκινα δάνεια σε χαμηλή τιμή και μέχρι τώρα υπολόγιζαν τόκους με τρόπο που επιβάρυνε συνολικά και φυσικά υπερβολικά τους δανειολήπτες. Εγώ απορώ γιατί να είναι διαπραγματεύσιμο όλο αυτό. Από πού και ως πού? Είδατε, βγαίνει ανερυθρίαστα και λέει: κοιτάξτε, να δείτε, καλή απόφαση, αλλά εγώ πρέπει να το δω σαν κυβέρνηση, πρέπει να το δούμε, να το κάνουμε κτλ. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Και την ίδια στιγμή, γιατί απευθύνεται, δεν ξέρω αν είναι η πληβή αυτή που απευθύνεται, πρέπει να απευθύνεται σε μια δεξαμενή περιορισμένων δυνατοτήτων και να λέει ότι το πρόγραμμα Ηρακλή στηρίχθηκε, λέει, σε εγγύηση του δημοσίου, δηλαδή σε χρήματα του φορολογουμένου. Δηλαδή, ξέρετε τι κάνανε? Πήραν τα δάνεια τα φαντς με πιανού εγγύηση? Των δικών μας χρημάτων. Δηλαδή, εγώ που έχω, ας πούμε, έτσι πέστε ότι εγώ είμαι ένας δανειολήπτης. Έρχεται το φαντ μια μέρα, γιατί η τράπεζα στην οποία εγώ είχα πάρει το δάνειο μου λέει: ξέρεις, η δόση σου από τα 300 θα δίνεις 500. Μα εγώ 500 παίρνω σύνταξη. Δεν με ενδιαφέρει. Χώρια που δεν μπορείς να βρεις τηλέφωνο, χώρια που δεν μπορείς να βρεις κανένα να μιλήσεις, χώρια όλα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε εμπόδιο να υπάρχει, βρείτε το και βάλτε το. Υπάρχει. Πάμε παρακάτω. Τι έκαναν λοιπόν τώρα η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση λέει ότι, ξέρεις, κάνουν ένα πρόγραμμα Ηρακλής ώστε ο επενδυτής ή οι επενδυτές, τα fund δηλαδή, που θα έρθουν να πάρουν τα υποτιθέμενα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, δηλαδή οι ίδιες οι τράπεζες, τι κάνανε? Με εγγύηση των Ελλήνων φορολογουμένων, με τα λεφτά του δημοσίου δηλαδή, τους δίνουν εγγύηση για να πάνε να αγοράσουν τα σπίτια, τα κόκκινα δάνεια. Καταλαβαίνετε τι κάνανε? Σας κοροϊδέψαμε και μας κοροϊδεύουν με τις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών και κάνουν ακόμα μια ανακεφαλοποίηση των δανείων, των ερυθρών δανείων, των κόκκινων δανείων, εις βάρος των φορολογουμένων. Δηλαδή και κερατάς και δαρμένος ο δανειολήπτης. Και για το δάνειο το οποίο δεν μπορεί να αποπληρώσει, αλλά και με τα λεφτά του, τα φορολογούμενα λεφτά του, εγγύηθηκε το Ηρακλής, το σύστημα Ηρακλής, εγγυήθηκε την αγορά αυτών όλων, να μην τους χαρακτηρίσουμε ποιος, τι και γιατί, να πάνε να πάρουν τα δάνεια και να πάρουν τα σπίτια. Το πρόγραμμα Ηρακλής, για να το επαναλάβω σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, είναι το σχέδιο με το οποίο το κράτος έδωσε κρατικές εγγυήσεις ώστε οι τράπεζες να πουλήσουν τα κόκκινα δάνεια στα φαντ. Ξέρουμε όλοι λίγο πολύ, τα είπαμε, ότι πρόκειται να στηριχθούν τα φαντ από την κυβέρνηση. Η οποία, δηλαδή, το καταλαβαίνετε αυτό, έρχεται κάποιος και λέει: εγώ θέλω να αγοράσω τα κόκκινα δάνεια. Θα σε στηρίξω εγώ. Βλέπε πάτσεις. Δικός της άνθρωπος. Θυμάστε, νομίζω το ποσό ήταν γύρω στα 4 εκατομμύρια. Και είχε εγγύηση δημοσίου, παιδιά, η επένδυσή του. Ρε φίλε, δεν είστε κλέφτες. Είστε μεγάλοι απατεώνες. Αλλά δεν φταίτε εσείς. Βρίσκετε και τα κάνετε. Και αν τολμήσει κάποιος να τα σταματήσει, θα τον φάνε, λάχανο. Δεν θα τον βρει κανένας. Όπως δεν έχουμε βρει άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Τόσο απλά. Τώρα ξαφνικά, και έτσι λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό, τώρα ξαφνικά το ανώτατο δικαστήριο που δικαιώνει τους πολίτες ξαφνικά χρειάζεται από την κυβέρνηση μελέτη και ισορροπία. Μελέτη και ισορροπία, κύριε Σίγκη. Δηλαδή, για το Θεό, ρε παιδί. Αυτή η στάση δεν είναι ούτε ουδέτερη, ούτε έχει ισορροπία. Δείχνει ότι η κυβέρνηση διστάζει να εφαρμόσει μια απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, όπως έκανε και στην περίπτωση Γεωτόπουλου, που οφείλει να εφαρμόσει, αλλά δεν την εφαρμόζει γιατί συγκρούεται με τα συμφέροντα των ισχυρών παικτών της αγοράς. Η δικαιοσύνη, αυτή η δύσμηρη δικαιοσύνη της ΦΑΠΑΣ, αποφάσισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να συμμορφωθεί. Η κυβέρνηση οφείλει να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου χωρίς υπεκφυγές. Οποιαδήποτε προσπάθεια για να την μαλακώσει θα υπονομεύει το κράτος δικαίου. Αυτό τώρα, παιδί που σας λέω, είναι ένα φανταστικό σενάριο, έτσι. Και θα στέλνει το μήνυμα ότι η δικαιοσύνη ισχύει μόνο όταν δεν ενοχλεί τα ισχυρά συμφέροντα. Το είπαμε. Εγώ, αν είμαι εξυπόλυτος και εσύ, αν έχεις φοράς παπούτσια, θα σε υποστηρίξει εσένα που φοράς παπούτσια, όχι εμένα που είμαι εξυπόλυτος. Αυτό είναι το κράτος δικαίου σήμερα της κυβέρνησης. Και του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κυβέρνησης και κατ' επέκταση του ηθήνοντα νου, του ανθρώπου που κάνει κουμάντο, του Κυριάκου Μητσοτάχη. Η καθυστέρηση και μόνο στην εφαρμογή της απόφασης αποτελεί μια σαφή προτίμηση προς τα συμφέροντα των φαντς και σε βάρος όλων εσάς των χιλιάδων δανειοληπτών, οι οποίοι πληρώνετε ακόμα και μέχρι σήμερα παραπάνω από ό,τι λογικά ένας λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος θα έκανε. Αλλά είσαι εγκλωβισμένος. Είσαι εγκλωβισμένος στην ίδια σου τη χώρα. Είσαι εχμάλωτος. Και συνεχίζεις να είσαι εχμάλωτος. Οι κυβερνήσεις έχουμε μάθει, έτσι μας μάθανε, τώρα μπορεί να μην ισχύει κιόλας αυτό, δεν δείχνει να υπηρετεί τους απλούς και κανονικούς ανθρώπους. Υπηρετεί την ελίτ. Γι' αυτό έχει φτιάξει αυτό που έχει φτιάξει, όλο αυτό το πολιτικό απόστημα το οποίο υπάρχει, και βλέπετε ότι υπάρχουν πρόθυμοι να υπηρετήσουν όλο αυτό το σύστημα. Γιατί τους βολεύει. Το θέλουν. Το απαιτούν. Και από στιγμή που το θέλουν και το αποτέλεσμα θα γίνει πραγματικότητα. Δυστυχώς. Είναι κάτι το οποίο το βλέπετε κι εσείς, το αντιλαμβάνεστε και φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε κιόλας. Αυτό το κομμάτι. Βέβαια, εμείς στην Ελλάδα έχουμε μάθει και άλλα πράγματα. Και ένα από αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε μάθει, γιατί το παραθυμώ. Εντάξει, Μαρία, ευχαριστώ. Μαρία Λάμπρου, έτσι η γραμματεία μας. Λοιπόν, έχουμε μάθει να σπηλώνουμε τον οποιονδήποτε. Η κυβέρνηση, δόξα τον Θεό, βάσει των τρόλ των οποίων έχει, του συστήματος προπαγανδισμού κτλ., επιτίθεται το τελευταίο διάστημα σε ένα από τα πιο θελεκτικά πρόσωπα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική πολιτική σκηνή. Η Καρεστιανού, είπαμε ότι από τη στιγμή που θα κάνει κόμμα θα την κρίνουμε πολιτικός. Σήμερα από το πρωί έχουν ξεπατωθεί όλοι. Και ξέρουμε ποιοι είναι όλοι, σας είπα ποιοι είναι όλοι. Να την ηρωνεύονται, να τη λιδωρούν, να την κατηγορούν, γιατί κυκλοφορεί με μια Mercedes για την περιοδία που κάνει στην Ελλάδα, για άγρα ψήφων βεβαίως, να την γνωρίσει και τον κόσμο, να γνωρίσει και ο κόσμος την ίδια την Καρεστιανού ποια είναι, και αυτή δεν είναι μάνα κτλ. Τα ίδια φαντάζομαι λέγανε και στην Τώρα Μπακογιάννη τη δεκαετία του 80, όταν είχε χάσει τον άντρα της, έτσι. Δεν είσαι μάνα εσύ, δεν είσαι γυναίκα, δεν είσαι το ένα, δεν είσαι το άλλο. Εκμεταλλεύεσαι το θάνατο ζύγου σου για να μπεις μέσα, άγια οικογένεια. Ποιος θα τολμήσει να τα κάνει τότε αυτά? Κανένας. Σήμερα όμως βρήκαμε την Καρεστιανού και τη βαράμε. Αλλά δεν, γιατί εμπλέκουν την υπόθεση των Ντεμπών και δεν εμπλέκονται όλοι αυτοί στο θέμα της δικαιοσύνης? Το πρόβλημά μας είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και προφανώς αυτοί κάνουν αυτά που κάνουν γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι καταστρατηγούνται ή δοκιμάζονται ανάλογα το ποιος είναι ο ισχυρός. Και όπως στην παρούσα φάση σας είπα, ότι αν ο ισχυρός είναι ένα οικονομικό τραστ, εγώ είμαι καταδικασμένος. Για το ίδιο αδίκημα, στο οποίο θα είμαι μέσα, θα είμαι και έξω. Έτσι συμβαίνει. Εγώ, εντάξει, δεν το τρώω το παράμυθι για τον απλούστατο λόγο. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι? Το που κυκλοφορεί ο Καρεστιανού με Mercedes, μάλιστα. Εγώ θα έλεγα να έκανε κάποιος αυτές τις δηλώσεις, αυτά τα post που κάνουμε για να επηρεάζουν τον κόσμο. Να τα κάνουν όταν αυτός που κάνει τον Πρωθυπουργό στην Ελλάδα και νομίζει ότι είναι ένας κομπάρσος της Κολομβίας, που κυκλοφορεί με 35 τζιποτράκτερα, με 200 άτομα συνοδεία και τα έξοδα πάνε στο Θεό. Ποιος τα πληρώνει? Ποιος τα πληρώνει αυτά? Για πετε μας. Γιατί δεν τα λέτε αυτά τα πράγματα? Και αυτή δεν πιστεύω ότι ξοδεύει από τον κρατικό κορβανά, έτσι, γιατί ούτε κόμμα έχει στη Βουλή μέσα, ούτε τίποτα. Από την τσέπη της, προφανώς. Ξέρω, οι κακές γλώσσες θα πούνε άλλα. Το καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, κυρίες και κύριοι. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, είμαστε, σας είπα, είμαστε σε μια πόλη που γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Σε πειράζει εσένα τώρα γιατί πήρε Mercedes? Τι θέλεις να πάρει, ρε, να μην σε πω τώρα, ας πούμε, Λάντα Νίβα, και να βγει στο περιθώριο. Λάντα Νίβα. Λάντα Νίβα. Τι να πάρει δηλαδή. Σε πείραξε η Mercedes, σε πείραξε και δεν σε πειράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα 35 τσιμποτράκτερα που ήρθε εδώ πέρα επάνω στη Σταυρούπολη και με 200 άτομα προσωπικό. Περνούσαν τα αυτοκίνητα και 10 λεπτά έχει σταματήσει ο δρόμος. Πρωθυπουργός της χώρας. Μάλιστα. Τι να σας πω εγώ τώρα. Οι κρίσεις είναι δικές σας. Υπάρχει μια φάση τώρα αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, όπου είναι κόκκινη κάρτα στον παίκτη της Πορτογαλίας και ο διαιτητής δεν θα τη δώσει γιατί θα δώσει κίτρινη. Και σωστά έδωσε την κίτρινη στον Τομάς, που ήταν και ο τελευταίος παίκτης της άμυνας, Τομάς Αραούχο. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Και στο ποδόσφαιρο έχουμε τα ίδια προβλήματα. Νομίζουμε σε ένα χώρο που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, γιατί ο μεγάλος τρώει το μικρό, ότι θα μπορεί να βρεθεί ένας απλός άνθρωπος και θα παίξει 50-50. Παιδιά, να κοιμάστε με ανοιχτά τα φώτα ή με κλειστά τα φώτα για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Δεν γίνεται, φίλε, να συνοηθούμε σε κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνεστε ή δεν θέλετε να αντιληφθείτε όπως έχει κατάσταση. Και πιστεύω ότι το έχετε δει και στα ποδόσφαιρα και στα μπάσκετ και στον αθλητισμό και παντού. Θυμάστε μια περίπτωση χοντρή, θα σας πω τώρα, αν τη θυμάστε. Είναι ο Καρλ Λιούις, είναι ο άνθρωπος των ανθρώπων και ο μεγάλος τότε για να πάρει το 4ο χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, στην Ολυμπιάδα. Και ξαφνικά του βγαίνει ένας Καναδός ονόματι Μπεν Τζόνσον. Τη θυμάστε την κούρσα, η οποία έπαιξε για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο ακροατήριο τότε, εκείνα τα χρόνια των Ολυμπιακών Αγώνων. Λοιπόν, να σας πληροφορήσω ότι ντοπάρανε, δηλαδή αποδείχθηκε ντοπέ ο Μπεν Τζόνσον, ο οποίος κέρδισε τον Καρλ Λιούις, επέστρεψε το χρυσό μετάλλιο και απονομήθηκε στον εκλεκτό της ελίτ. Ο Λιούις, παιδιά, ήτανε ελίτ. Ο Λιούις ήτανε ελίτ. Πήγε εκεί το χρυσό μετάλλιο. Ξέρετε πόσα τέτοια έχουν γίνει. Ξέρετε πόσες αποφάσεις έχουν επερθεί και έχουν αλλάξει, γιατί αυτοί που πρεσβεύουν θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα εσείς δεν το βλέπετε, δεν το έχετε καταλάβει. Το έχετε καταλάβει, αλλά προφανώς από τη δειλία σας. Ξέρετε τώρα πού να ασχοληθώ εγώ, δεν θέλω να κάνω τέτοια πράγματα. Εφτά εδώ κτλ. Έτσι. Νομίζω ότι καταλαβαίνομαστε όλοι σε κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα να καταλάβεις, ας πούμε, κτλ. Σοβαρά τώρα δεν έδωσε αυτή την κόκκινη. Τύφλα να έχει, λέει ο Τσαχυλίδης. Μόνο Τσαχυλίδης, φίλε. Και πού το θυμήθηκε το τέρας, το διαιτητικό τέρας με την Ισμή. Έτσι. Λοιπόν, και όμως δεν έδωσε αυτή την κόκκινη, όπως δεν έχει δώσει και άλλα πράγματα, βέβαια. Εντάξει, και αυτή είναι λίγο ψηλο αμπαλιζέ η Κονγκολέζη. Αλλά με όλα τα αυτά είναι στο 95ο λεπτό. Έχω την εντύπωση ότι σε λίγο θα σφυρίξει ο διαιτητής. Θα σφυρίξει το 1-1 σαν τελικό αποτέλεσμα. Περιμένουμε να το δούμε. Όπα, ο Κονσέισα πουλάει μαγιά σε κάποιον παίκτη τη τέτοια. Ο Σεμέδο πάει για σαν πυροσβεστήρας. Κοσέρισα, άντε βρε. Ούτε τρυποκάριδε. Λοιπόν, αυτό. Περιμένουμε να λήξει το παιχνίδι. Έληξε το παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Νέο στραβοπάτημα για τους Περτιγάλους. Περτιγαλία, Κόγκο, 1-1. Πάμε σε κομψό. Ετοιμαστείτε να ξανανεβείτε στην πίστα. Και πηγαίνουμε... και μετά επανερχόμαστε εδώ. Θα ανοίξουμε και τα γραμμά κάτω τα γραφάς.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ναι. Λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Ανοίγουμε και τα σγραμμάς κατά τα σγραφάς που σημαίνει το 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, να πούμε κάτι και θέλω να δώσετε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή γιατί το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με 2 σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, πριν συνεχίσω, να σας πω κάτι λίγο που έχω παρατηρήσει. Μάλλον ένα σοβαρό θέμα και θεωρώ ότι είναι ίσως από τα πιο, όχι πιο σοβαρά και από τα πιο σημαντικά. Κάτι το οποίο διαπιστώνουμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα από τον COVID και μετά. Για να λίγο χαμηλώσω το πράγμα. Λοιπόν, με τα ψυχοφάρμακα που τίνω να πιστέψω ότι πλέον αποτελεί το πιο ύπουλο ναρκωτικό το οποίο υπάρχει σήμερα στη σύγχρονη κοινωνία μας. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει, είναι και εκπληκτικός ο αριθμός ο οποίος υπάρχει, οι οποίοι είναι χρήστες σε εισαγωγικά, είναι η λεγόμενη κοινωνία των κουμπωμένων. Κουμπωμένος ξέρεις τι είναι, έτσι, δεν μιλάμε για αυτός που βάζει το κουμπί. Καταλάβατε τι εννοούμε, κουμπί. Ζούμε σε μια εποχή που η ψυχική υγεία βρίσκεται σε μια κρίση. Άγχος, κρίση πανικού, κατάθλιψη, καταλαβαίνετε. Και αντί να ψάξουμε τι φταίει, ποιο είναι το σύστημα που μας αρρωσταίνει, δίνουμε στους ανθρώπους χάπια για να αντέχουν αυτό.

0: που έχουν υποστεί. Δηλαδή τους δίνεις χάπια για να αντέξουν. Δεν τους αλλάζεις ούτε το περιβάλλον ούτε τίποτα. Μόνο στην Ελλάδα φεύγουν κάθε μήνα, κρατιέστε, 10 εκατομμύρια Ζάναξ κάθε μήνα. Κάθε μήνα 10 εκατομμύρια Ζάναξ φεύγουν μόνο στην Ελλάδα. Αν σκεφτείτε, για τις υπόλοιπες ουσίες, αντικαταθλιπτικά, αγχολητικά, υπνοτικά, τότε φτάνουμε στο σημείο να λέμε «Α, να η κοινωνία γιατί είναι ναρκωμένη και δεν αντιδράει και δεν κάνει και δεν ράνει». Κυριολεκτικά, έτσι, όχι αστεία. Τα είναι επίσημα που σας λέω, δεν είναι επίσημα. Αυτά βέβαια δεν θεωρώ ότι είναι και θεραπεία. Είναι μια διαχείριση της συνείδησης η οποία υπάρχει για να μπορεί να σε έχει ναρκωμένο. Και φυσικά θα πρέπει να αναρωτηθούμε περισσότερο εξ ημών τι είναι και τα ψυχοφάρμακα. Μιλώντας σήμερα με έναν γιατρό, είπαμε παιδικά πράγματα, ο οποίος βέβαια δεν είναι μόνο γιατρός, είναι και κάτι άλλο, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε. Είναι χημικά τα οποία επηρεάζουν άμεσα τον εγκέφαλο. Δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Σε πάνε σαν, ας το πούμε, σε καταστολή, save mode, pause, για να μιλήσω και στη γλώσσα των νέων. Έτσι, απλά ρυθμίζουν τις αντιδράσεις μας σε αυτό. Αν έχεις άγχος, το ξέρετε, αγχολητικά, έτσι το μειώνουν τεχνητά. Αν είσαι, ας πούμε, θλιμμένος, σου ανεβάζουν τη διάθεση. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αλλά εγώ σας λέω πάνω σε αυτά τα κουμπώματα που λέμε. Αν έχεις κρίση πανικού, έτσι τις καταστέλνουν. Χθες είδα και μια ταινία το βράδυ που πάθαινε μια κοπέλα κρίση πανικού και με ποιον τρόπο την επαναφέρανε. Όχι με χάπια. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Δεν υπάρχει διαπαιδαγώδης και στον κόσμο. Αυτά εδώ θα έπρεπε να διδάσκονται και στα σχολεία και σιγά σιγά να παίρνουν τα παιδιά τις πάσες αυτές για να μπορούν να ανοίγουν οι ορίζοντές τους. Δυστυχώς όμως δεν τους θέλουν να τα κάνουν έτσι αυτά. Γιατί στόχος δεν είναι η θεραπεία. Δεν θέλουν να σε θεραπεύσουν. Θέλουν να σε διατηρούν άρρωστο, να νιώθεις το πρόβλημα και να μην σταματάς να ψάχνεις λύσεις. Αυτό κάνει το κούμπομα, το κουμπί. Και φυσικά, εντάξει, εγώ δεν αντιλέγω, μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις που χρειάζεται, έτσι, δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές ανισορροπίες και χρήζουν, ας πούμε, φαρμακευτικής παρέμβασης. Έτσι, σε μια βαριά κατάθλιψη, όσοι είχατε ανθρώπους που ήταν κοντά σε αυτό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι, ψύχωση, σχιζοφρένεια. Αυτές, εντάξει, είναι περιπτώσεις που τα φάρμακα μπορούν να κρατήσουν και κάποιον στη ζωή, να ξέρετε. Αλλά ακόμα και εκεί η λογική είναι να υπάρχει στήριξη και όχι εξάρτηση. Γιατί μετά, όταν παίρνω, λέει, φόρα, παίρνω κάτι φόρα, έτσι. Και όταν γίνεται και μαζική η χορήγηση αυτών των ουσιών, τότε δεν έχουμε θεραπεία, έχουμε κάτι άλλο. Έτσι, τα ψυχοφάρμακα σε γενικές γραμμές είναι εθιστικά ελαφράς μορφής ναρκωτικά. Είναι νόμιμα βέβαια, αλλά αυτό δεν το κάνει πολύ λιγότερο ναρκωτικά. Δηλαδή το νόμιμο δεν είναι και κάτι διαφορετικό από αυτό που φανταζόμαστε οι περισσότεροι. Είναι εθισμός. Και κυρίως πλέον είναι ψυχολογικός ο εθισμός. Οι άνθρωποι νιώθουν, κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αυτά. Μόνο αν αλλάξει η αγωγή αυτών, ενδεχομένως ο κόσμος να επανέρχεται τον πρότιμο βίο τον οποίο είχε, ιδίως στα θέματα των καταθλιπτικών. Εγώ το έχω παρατηρήσει και με γνωστούς μου και με δικούς μου ανθρώπους ακόμα. Όσοι προσπαθούν να τα κόψουν, περνούν μια φάση στέρησης, όπως κάνουν τα πρεζάκια ένα πράγμα, έτσι. Και τι έχουμε εκεί, έχουμε τις κρίσεις πανικού, εμετούς, ταχυκαρδίες, ταχυπαλμίες, έχει πάρα πολλά πράγματα. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο στην όλη υπόθεση? Αυτό είπα και στον γιατρό. Λέω, τους ενημερώνει κανείς για όλα αυτά? Δηλαδή τα παίρνουν χωρίς να ξέρουν ότι μπαίνουν σε έναν κύκλο εξάρτησης. Μου λέει, και να του το πεις, θα σου το ζητήσει, μου λέει, γιατί θέλει να σωθεί. Νιώθει ότι θέλει να σωθεί. Είσαι σε ένα παράλληλο σύμπαν. Και λέω, γιατί τα χορηγούν τόσο εύκολα, ρε παιδί, δεν υπάρχουν? Μου λέει, money talks. Οι φαρμακευτικές εταιρείες κερδίζουν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο από αυτά, μου λέει, τα φάρμακα. Εμάς τους γιατρούς μας πιέζουν να τα συνταγογραφούμε και δεν κοιτάζουν να τα θεραπεύσουν. Γι' αυτό λέμε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες σε θέλουν άρρωστο. Αν σε γιατρέψουν, γιατρέ μου, του λέω, θα μείνεις άνεργος και εσύ. Μου λέει, λογικό δεν είναι. Είναι αλυσίδα αυτό το πράγμα. Το κράτος προτιμά να έχει έναν ήσυχο πολίτη παρά έναν ανήσυχο ή αφυπνισμένο, να είχαμε να λέγαμε, γιατί συμπλήρωσε τις πρότασεις αυτό. Αλλά έχουν προτιμήσει να δουλεύουν κάτω από αυτό εδώ πέρα. Θα μου πεις τώρα που οδηγεί όλο αυτό. Η οποία είναι μια κοινωνία, είναι όπως είναι αυτή τη στιγμή εδώ η δική μας. Δεν έχει συνέστημα. Δεν έχει επίγνωση του τι συμβαίνει. Οδηγάει μηχανικά. Πάλι θα πάω στην οδήγηση. Είναι ενδεικτικό η οδήγηση αυτό το πράγμα. Οι 8 στους 10 δεν ξέρουν ποιος έχει προτεραιότητα στα roundabout, στους κυκλικούς κόμβους. Να μιλάμε και στη γλώσσα μας. Εσύ ξέρεις ποιος έχει προτεραιότητα στη τσιράπη. Δεν ξέρεις ποιος έχει. Αυτός μου μπαίνει ή αυτός μου βγαίνει. Γιατί άμα σου κάνουν και την ερώτηση πόσες είναι οι ανηφόρες και οι κατηφόρες στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρεις πόσες είναι. Α. Έτσι, λοιπόν, γι' αυτό γίνονται αυτά τα κουμπώματα για να μπορούν να κάνουν αυτά που, τα οποία θέλουν και σήμερα. Εγώ εκεί καταλήγω κατά κάποιο τρόπο και το καταλήγει όλος ο κόσμος. Και έτσι λοιπόν, όλο αυτό εδώ είπαμε ότι δεν θεραπεύεται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστροφη πορεία, δηλαδή αν κάποιος πει ποια είναι η λύση, δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστροφη πορεία, γιατί και εγώ αυτά που φαντάζομαι διαρωτάστε και εσείς αυτή τη στιγμή, τα ρώτησα και εγώ στον γιατρό, αλλά ο γιατρός ήταν τρεις λαλούν και 8 χορεύουν σε αυτά τα πράγματα, γιατί και αυτός επαγγελματίας είναι, κοιτάζει έτσι τα συμφέροντά του. Στην ψυχοθεραπεία υπάρχει κόσμος που πηγαίνει για ψυχοθεραπεία, έτσι. Ο άνθρωπος εκεί χρειάζεται να μιλήσει, να νιώσει, να ξεσπάσει, να καταλάβει και όχι να κατασταλεί ο ίδιος. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι περισσότεροι προτιμούν κάτι τέτοιο. Πρέπει καταρχήν να μάθουν τι έχουν. Και μετά μπορείς να πας σε μια διαχείριση. Δηλαδή, αν έχεις άγχος, θλίψη, ξέρω εγώ, από κάπου παίρνεις αυτά του είδους τα σημάδια. Και πρέπει να αλλάξεις ζωή. Αν αυτό που κάνεις σε αρρωσταίνει, καλός ή κακό, αν θες να ζήσεις, πρέπει να αλλάξεις αυτό που σε αρρωσταίνει. Αν θες να πεθάνεις, συνέχισε αυτό που κάνεις. Παίρνε χάπια, κουμπόσου, κάνε ό,τι θέλεις. Και φυσικά, πάνω απ' όλα, είναι η πνευματική καλλιέργεια. Η ψυχή θέλει ελπίδα, θέλει νόημα, θέλει τροφή. Όχι ηρεμιστικά, όχι κουμπιά. Γι' αυτό και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γι' αυτό και η κοινωνία μας είναι έτσι. Τώρα βέβαια, έτσι, μισό λεπτό στις γραμμές λίγο. Η μεγάλη εικόνα θα μου πει κάποιος ποια είναι. Το σύστημα δεν θέλει να είμαστε ψυχικά προφανώς υγιείς, γιατί μας θέλει να είμαστε λειτουργικούς, πυθύνιους, μας θέλει να είμαστε αντιπαραγωγικοί, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, όποιος σκέφτεται πολύ, προβληματίζεται σαν και εμάς, ας πούμε, τους χαζούλιδες, γινόμαστε και λίγο επικίνδυνοι. Και γιατί εμείς ψαχνόμαστε, αφισβητούμε, αναρωτιόμαστε, αυτό δεν συμφέρει, να ξέρετε. Στο σύστημα δεν συμφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό και αντί να θεραπεύουμε αυτό που γίνεται, την ψυχή μας, ας πούμε, τι κάνουμε? Κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Αλλά ο άνθρωπος όμως δεν είναι μια μηχανή. Εγώ δεν είμαι μια μηχανή. Και όποιος θα προσπαθήσει να με φτιάξει, να με κάνει μηχανή, θα με καταστρέψει κιόλας. Φαντάζομαι ότι ισχύει για όλους αυτό. Γιατί και το ψυχοφάρμακο, εντάξει, δεν είναι διάολος. Εντάξει, κάποιοι θα σωθούν από αυτή την ιστορία. Αλλά δεν είναι για όλους η σωτηρία. Είναι εργαλεία. Περισσότερο γιατί σε ελέγχει το, όχι το σύστημα απαραίτητα, και ο γιατρός όταν σου δίνει τα χάπια, καταλαβαίνω ότι το κάνει συνειδησιακά. Αν θέλεις να είσαι πραγματικά ένας ελεύθερος άνθρωπος, η λύση δεν είναι να κουμπώνεις. Η λύση είναι να νιώθεις, να πονάς, να καταλαβαίνεις τον εαυτό σου και να αλλάζεις όταν βλέπεις ότι καταστρέφεις. Όταν θεραπεύσεις την ψυχή σου, θα θεραπεύσεις και το όποιο πρόβλημα έχεις. Αυτό σας το λέω έτσι με όλη μου την αγάπη. Γιατί γνωρίζουμε και πράγματα τα οποία δεν είναι καλά. Λοιπόν, να πάμε στα γραμμάς, κύριε Τσεράπη. Λοιπόν, να πάμε στον πρώτο φίλο ακροατή, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Παρακαλώ.
1: Πασχάλη.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Ο παππούς ο Δημήτρης από τη Φθηνιά Δράμας.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, παππού.
1: Ξέρεις κάτι που παρέλειψες?
0: Τι?
1: Στο Καλαμπάκι και τα φαρμακεία, έχει τρία φαρμακεία.
0: Τρία φαρμακεία.
1: Έχουν τέσσερα ταμεία. Τα σούπερ μάρκετ έχουν από ένα ταμείο.
0: Mm.
1: Και το ωραίο ποιο είναι, παρακαλώ, εδώ στα χωριά μας, ξέρεις, μπαίνουμε στους ίδιους τάφους εμείς. Ανοίγουμε ανθρώπους που πεθάναν πριν 15 χρόνια και όπως τους έβαλαμε μέσα, έτσι είναι από τα φάρμακα.
0: Μάλιστα. Α, δεν λιώνουν δηλαδή.
1: Δεν λιώνουν, πραγματικά.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι σαν έναν Άγιο που έχει στη κάτω στην Εύβοια, έχει έναν Άγιο, δεν έλειωνε και ήταν Άγιος. Εδώ είμαστε όλοι Άγιοι.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα, παππού, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Εσείς να είστε καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Θα ήθελα να σας δώσω μία απάντηση σε όλα αυτά που είπατε,
0: ναι,
2: με τη χάρη του Θεού πάντα,
0: mm-hmm,
2: μέσα από ένα πείμα. Ο Θεός ευλόγησε τα βότανα, λέει στην Αγία Γραφή.
0: Mm-hmm.
2: Μας οι άνθρωποι έδωσες πίστη στην επιστήμη την τρελή. Ξέχασες ότι ο Χριστός μας είναι ίαση σωμάτων και ψυχών και έγινες ένα με τα φάρμακα των Εβραίων σιωνιστών. Ξέχασες το Ευαγγέλιο που σου έδωσε. Μιλάει για πίστη και ζωή. Μιλάει για ίαση που δίνει στο σώμα αλλά και στην αθάνατη ψυχή. Επέλεξες την επιστήμη για σύντροφό σου στη ζωή αυτή. Φάρμακα ζητά συνέχεια, οδεύεις προς την καταστροφή. Οι ποιμένες δεν σε δίδαξαν να πιστεύεις τον Χριστόν, αλλά σε έστειλαν σε επίγειο γιατρό που έχει τον Μαμονά Θεό. Τώρα όμως ήρθε η ώρα εκ Θεού να δοκιμαστείς. Χωρίς φάρμακα να ζήσεις, αλλιώς θα χαραχθείς. Είχε τον σκοπό το διάβολος να σε εθίσει σε αυτά. Την πίστη σου να χάσεις και τώρα αυτός γελά. Οι ποιμένες γίναν όργανα του χερέκακου εχθρού. Σε πείθουν να αναιρέσεις την πρόνοια του Θεού. Μελέτα τα θαύματα που έκανε για εσένα ο Χριστός. Πίστη χρειάζεται για να ενεργήσει ο Θεός. Ήρθε η ώρα, άνθρωπε, εσύ να επιλέξεις. Είναι ευκαιρία, χριστιανέ, την πίστη σου να ζωντανέψεις. Σε έμαθα να ξεχάσεις την πίστη σου την αληθινή και να γίνεις ένα με την νοημοσύνη την τεχνητή. Δεν αντιστάθηκες καθόλου στην πρόκληση αυτή. Είναι γιατί πράγματι σου έλειπε η νοημοσύνη η θεϊκή. Τώρα αυτή σε εξουσιάζει, έχεις ανοίξει πόρτα στον εχθρό. Κλείσε την πόρτα του διαβόλου και γύρνα στον Ιησού Χριστό. Όσο ζει σε περιμένει, να γυρίσει σου ζητά. Μετάνοια δείξε τώρα και θα σε σώσει από τα δεινά. Πίστη χρειάζεσαι, άνθρωπε και ορθόδοξε λαέ. Τα σκουπίδια διώξε τώρα από την ζωή σου, χριστιανέ. Σταύρωσε τον εαυτό σου στη ζωή αυτή. Κακοπάθησε για εκείνον με ό,τι και να έρθει. Θυσίασε τον εαυτό σου για το σωτήρα μας Χριστό και εκείνος θα σε ελευθερώσει από το αδιέξοδο αυτό. Θυμήσου, φάρμακα δεν θέλεις, έχεις τον λόγο του Θεού. Λίγο-λίγο να διαβάζεις και θα σου φωτίσει αυτό στο νου.
0: Ναι.
2: Αγνόησέ τα όλα όσα δεν σου μιλάνε για Χριστό, γιατί είναι η παγίδα, το τυράκι από τον αιώνιο εχθρό. Έρχεται η ώρα και η καταστροφή, επέλεξε αιώνιο θάνατο ή αιώνια ζωή. Καληνύχτα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
3: Νίκος από Αμερική.
0: Γεια σου, Νίκο.
3: Λοιπόν, πάμε για τα φάρμακα. Λοιπόν, τρία πράγματα. Όταν πήγαινε η κόρη μου σχολείο εδώ στην Αμερική, στη Φιλαδέλφια, μετά από λίγο καιρό μας φωνάξαν στο σχολείο. Ο λόγος, έπρεπε να βάλουμε το παιδί σε φάρμακα.
0: Γιατί?
3: Γιατί ήταν υπερκινητικό.
0: Αχα.
3: Βέβαια κάτι που αρνήθηκα. Για την ευρώ κουλτούρα ήταν κάτι συνηθισμένο. Οκ. Okay. Δεύτερον, τα τελευταία 15 χρόνια, 20 μπορώ να πω, δεν βλέπω να χτίζονται καινούργια σχολεία. Βλέπω όμως να επεκτείνονται νοσοκομεία και να γεμίζουν οι γειτονιές με urgent care που τα λένε εδώ. Mm-hmm. Τα επίγοντα περιστατικά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: από εκεί καταλαβαίνεις. Και πάμε τώρα στην κατάθλιψη, την οποία την έχω πάρει και την έχω κάνει κουρέλι. Αρνήθηκα οποιαδήποτε σχέση με φάρμακα, την πάλεψα 10 χρόνια. Ας άλλη, η κατάθλιψη είναι ένα θηρίο που σε τρώει. Σε τρώει την ψυχή. Θέλει αγώνα και θέλει να ουρλιάξεις.
0: Νίκο, σήμερα παίρνεις κάτι?
3: Όχι τίποτα.
0: Τίποτα. Εδώ έχω ένα φίλο που μου λέει για οτιδήποτε.
3: Πάλεψα, έκοψα πράγματα, έκοψα τηλεοράσεις, πράγματα τα οποία δεν με προσφέραν τίποτα πιο πολύ με κάτι.
0: Μπράβο, άλλαξε τη ζωή σου κατά κάποιο τρόπο.
3: Έγινα πρώτα απ' όλα 24 ώρες φαν του Μετρόπολης, γιατί παίζει 24 ώρες. Ειλικρινά σου λέω, με βοήθησε πάρα πολύ. Το ραδιόφωνο με βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Δεν μου λες στην περίοδο της κατάθλιψης.
3: Γι' αυτό έχω εκτίμηση, ναι. Γι' αυτό έχω εκτίμηση σε όλα τα στελέχη και σε όλα τα παιδιά που κάνετε τις εκπομπές.
0: Νίκο, την περίοδο που είχες κατάθλιψη, έμενες ικανοποιημένος από κάτι ή είχες μια γενική στέρηση απέναντι στην ευχαρίστηση, δηλαδή δεν σε ευχαριστούσε τίποτα?
3: Είχες σε ένα σημείο να μη σε ικανοποιεί τίποτα.
0: Ό,τι και αν ήταν αυτό.
3: Τίποτα και να... Ναι, και τι να μην ξέρεις, σου φταίει.
0: Μάλιστα.
3: Να θες να κάνεις πράγματα που έφτιαχνες και εκείνη την ώρα έβγαινε σαν να έβγαινε ένα θηρίο μπροστά σου για να σε φάει, να σε ορμήξει.
0: Κατάλαβα.
3: Step back.
0: Νίκο μου, να είναι περαστικό, εύχομαι να μην ξαναγυρίσει, να μην ξαναγυρίσει κι εσύ σε κάτι τέτοιο.
3: Θέλει να το δουλέψεις. Πρώτα απ' όλα, Πασχάλη, άμα δεν το αποδεχτείς, δεν μπορείς να το παλέψεις και δεν μπορείς να τον νικήσεις.
0: Καλά, σίγουρα. Πρέπει να μάθεις τι έχεις και μετά
3: πρέπει
0: να το
3: κάνεις. Πρέπει να το αποδεχτείς. Έτσι, ότι ξέρεις, έχω το πρόβλημα.
0: Σωστό.
3: Και από εκεί και πέρα βρίσκεις τον τρόπο, δεν πιστεύω, όχι ούτε φάρμακα ούτε τίποτα. Φυτώ, εγώ δεν γίνομαι με τίποτα. Με κανέναν τρόπο.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Τάσκησα από εσάς στο γιατρό. Mm-hmm. Και εγώ, Πασχάλη μου.
0: Να είσαι καλά που το... Σε ευχαριστώ που το μοιράστηκες κιόλας, γιατί δεν είναι και έτσι εύκολο να βγει κάποιος και να πει ότι ξέρεις.
3: Ορισμένα πράγματα πρέπει να τα μοιράζεσαι.
0: Σωστός. Σε ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη, Νίκο.
3: Μυστικό, για ποιο λόγο να το κρατήσω μυστικό, δεν είναι για κανένα.
0: Καλά, εντάξει, άλλοι ντρέπονται, εσύ. Άλλοι ντρέπονται. Νιώθουν μειονεκτικά, κάνουν ράν. Τι νομίζεις?
3: Δεν ντρέπομαι καθόλου.
0: Άλλο.
3: Νιώθω πολύ περήφανος για τον εαυτό μου που δεν λύγησα και την έβγαλα.
0: Να είσαι καλά, Νικολή. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα, καλώς στον Αντρίκο. Τι έγινε, United States, τι συμβαίνει, να πούμε.
4: Ναι, είδες διαφορά που έχουν οι Έλληνες Αμερικής από την Ελλάδα? Δεν τρέπει.
0: Το έχουμε πει. Το έχουμε πει, αλήθεια.
4: Έτσι είναι. Μπράβο σου, κύριε Νίκο. Μπράβο σου, Αμερικάνε μου μεγάλε. Έτσι είναι. Έτσι, να μην τρέπει. Η ντροπή είναι κακό πράγμα.
0: Ναι.
4: Είδες ελεύθερος που είναι. Mm. Άκου τώρα, πάμε παρακάτω. Γεια σου και Νίκο μου, Αμερικάνε. Να δεις που λες, έχεις δίκιο με τις διαφημίσεις. Να δεις τι γίνεται εδώ. Να στα πω τα νέα που δεν τα ξέρεις.
0: Ναι.
4: Εμείς έχουμε όλοι οι Έλληνες εδώ, έρθε ένα αυτό, Αλτένα, Μέγα, ξέρω εγώ τι. Έτσι δεν είναι. Τα παίρνουμε. Ολυμπιακοί αγώνες. Πανευρωπαϊκό τύπο αυτό που παίζει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
4: Και εδώ τώρα αυτό η δεν εκπέμπει ούτε ένα ούτε έρθιο. Ούτε στο παγκόσμιο κύπελο, ούτε τώρα, ούτε στους Ολυμπιακούς. Ξέρεις γιατί, κύριε Πασχάλη μου,
0: γιατί?
4: Να βλέπεις αμερικάνικη τηλεόραση, να βλέπεις τις διαφημίσεις.
0: Ναι.
4: Γιατί εγώ όλοι θα βλέπω. Έχουμε όλοι μεταράζεις, έχουν την πατήρα μας κανάλια.
0: Ναι.
4: Όχι, είναι τζάμπα, θα βλέπεις τις διαφημίσεις.
0: Βέβαια.
4: Αυτό να καταλάβεις πόσο μπροστά είναι.
0: Ναι.
4: Τα λέμες.
0: Μάλιστα.
4: Και τώρα με τον ΠΑΟΚ και η Νόβα που είχαμε με τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα,
0: ναι,
4: δεν έδειχνε το Champions League. Ξέρεις, είχε ένα κανάλι που έπαιρνε το Champions League η Νόβα. Δεν έξεπε στη Νέα Υόρκη. Όλοι τον ΠΑΟΚ τον έδειξε. Αυτό εγώ πήρα ένα Paramount παρά μαύρο για να δω τον πάγο.
5: Ναι, ναι, κατάλαβα. Δεν είχε το κανάλι, δεν είχε για το τέτοιο, για το, δεν είχε κανάλι για το Champions League.
4: Το κόμπι Αμερική. Δεν εκπέμπει.
5: Α, τόσο καλά.
4: Δεν εκπέμπει με το κανάλι αυτό. Όλα τα τα βλέπεις. Όλα τα κανάλια που είχε το ρομποτέ το έβλεπες. Μόλις το έβλεπες αυτό. Δεν είναι και στην Αμερική.
5: Μπαπ.
4: Να πάρεις Paramount. Ο πήρα εγώ από ένα Paramount. Να βλέπω το Champions League. Τώρα εδώ. Να βλέπεις διαφημίσεις. Έτσι είναι. Και στο Κατάρ και όλα αυτά δεν εκπέμπουν. Γιατί όλοι εδώ μεταναστούν στην πατρίδα τους.
5: Κατάλαβα.
4: Το κύριε Μελισσακάκη. Το εισιτήριο στο τελικό στη Νέα Υόρκη έχει 33.000 δολάρια. Ο Τραμπ λέει, ούτε εγώ θα τα αγοράσω.
5: Βέβαια, δεν χαζός είναι. Καλό βράδυ, να είσαι καλά κύριε Αντρέα μου, να είσαι καλά Αντρικό.
4: Κλείσει.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Και κτηρίων. Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
5: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
8: Πάτα και καμπανάκι.
5: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
8: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρο παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Πολλά τα μηνύματά σας για την κατάθλιψη. Είναι ίσως, είναι, πώς το λέω, μάστιγα πλέον. Έχει καταντήσει μάστιγα. Φυσικά δεν φταίνε όλα αυτά τα οποία ζείτε, έτσι. Φταίει ο εμφύδρομος ο Ερμής, ούτε τα εμβόλια σας φταίνε, ούτε η οικονομική δυσχέρεια την οποία έχετε. Ούτε σας φταίει, δεν βγαίνετε έξω από το σπίτι. Δεν φταίνε αυτά τα πράγματα. Φταίνε, ξέρω εγώ, ο αέρας που αναπνέεις ενδεχομένως. Δεν πάει καλά η ομάδα σου. Μπορεί να φταίνε αυτά τα πράγματα. Ο Τάσος ο Τσαγκαρίλης λέει: εδώ και κάποια χρόνια είναι μόνα τα Ζάναξ. Κρίσης πανικού, Ζάναξ. Κατάθλιψη, Ζάναξ.
0: Οτιδήποτε και αν έχει, Ζάναξ. Οικονομάνε φαρμακοβιομηχανίες. Δεδομένο είναι, τι θα κάνω, γι' αυτή τη δουλειά δεν κάνω.

0: Καλησπέρα στον Άκη, τον Μιχαηλίδη, στον Ελισέο, στον Στέλιο του Ραμπαβίλα, στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρόα Τερμαγιανισσά, στον Κώστα Παπαπολίδη και σε όλα τα παιδιά τα οποία επικοινωνούν ήδη. Τα μηνύματα κάποια διαβάζονται, κάποια παιδιά δεν διαβάζονται. Είναι και προσωπικά. Και σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας, αλλά μέχρι κάποιο σημείο να μπορούν να είναι και διαχειρίσιμα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο που περιμένει και συνεχίζουμε εμείς. Παρακαλώ.
1: Γεια σας, Πασχάλη.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Πήρα γιατί άκουσα αυτό το θέμα και μ' άρεσε για το τι κάνουν οι γιατροί και τι πουλάνε. Είχα πόνο στην πλάτη.
0: Ζάναξ πήρες.
1: Έκανα. Όχι, ρε.
0: Πώς κάτσε.
1: Άνω κάτω κοιλίας. Με βρίσκουν την χολή γεμάτη. Να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Έκανα μια θεραπεία. Την καθάρισα μόνος μου. Τα έβγαλα όλες τις πέτρες, τις έβγαλα μόνος μου.
0: Μόνος σου πώς τις έβγαλες. Πώς τις έβγαζες μόνος σου δηλαδή.
1: Τώρα είναι διαδικασία, θες να σου το πω.
0: Όχι ρε παιδί μου, δηλαδή μόνος σου δεν πήγες σε γιατρό, αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, όχι, τα έβγαλα μόνος μου. Υπάρχει μια θεραπεία που μπορείς να την καθαρίσεις τη χολή σου. Απλά δεν ξέρω για ποιο λόγο οι γιατροί δεν τα λένε αυτά τα πράγματα.
0: Καλά, πάμε τώρα για την οικονομία του χρόνου, πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Και δεν τα λένε αυτά στους ανθρώπους, ενώ ξέρουν πώς γίνεται. Καλά, μερικοί δεν τα ξέρουν.
0: Γιατί πάμε παρακάτω, ξέρουν. Πάμε παρακάτω. Είπαμε για την οικονομία του χρόνου. Δεν με ακούς, ρε Στέφανε.
1: Ναι, τι να σου πω,
0: πάμε.
1: Θεραπεία.
0: Τι θες να... Όχι τη θεραπεία, γιατί πήρες τηλέφωνο, πες.
1: Γι' αυτό το λόγο σου πήρα, ρε φίλε.
0: Γιατί ότι καθάρισες μόνος σου τις πέτρες.
1: Ναι, με χυμό μήλο, να σου το πω έτσι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Πίνοντας χυμό μήλο. Τις καθάρισα, τις έβγαλα, πήγα ξανά, έκανα υπέρηχο.
0: Ναι.
1: Ήμουνα καθαρός. Και μου λέει πώς τα
0: έκανα. Ρε φίλε.
1: Του λέω αυτό το πράγμα έκανα. Εσύ δεν το ξέρεις, του λέω γιατρέ. Όχι, λέει δεν το ήξερα. Δώσ' μου τη θεραπεία, μου λέει ο γιατρός. Ο γιατρός του έδωσε εγώ τη θεραπεία του γιατρού. Είναι δυνατό, δηλαδή. Υπήρχε εντωμεταξύ παλιότερα αυτό το πράγμα σαν νοσοκομεία και η πλήση εντέρου υπήρχε. Και τα σταματήσαν όλα και για άλλους λόγους. Ξέρεις, καταλαβαίνεις.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Στεφανάκο.
1: Θέλω να πω ότι αυτό που υπήρχαν βότανα αντί για φάρμακα, υπήρχαν θεραπείες διάφορες.
0: Ναι, ναι.
1: Όποιος...
0: Θα γυρίσει ο κόσμος στα βότανα σε λίγο, να ξέρεις. Αν τον αφήσουνε.
1: Το βιβλίο είναι Ανδρέας Μόρης, αποτοξίνωση ύπατος και χολής.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Στεφανέ. Να σε καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Θέλω να σας μιλήσω.
0: Ναι.
2: Για προσωπικό μου θέμα, δεν θα επεξεταθώ πάρα πολύ,
0: ναι.
2: Αλλά νομίζω αν, για το παιδί μου,
0: ναι.
2: Αν δεν πήγαινα σε, πήγαμε σε ψυχολόγο, ναι. Είχε κατάθλιψη και κρίση πανικού. Αν δεν πηγαίναμε, η ψυχολόγος τίποτα δεν έκανε.
0: Τι θέλετε να σας
2: αν δεν το πήγαινα, κλαίγοντας, καλά εγώ ξέρω ότι τράβηξα,
0: ναι,
2: και ελπίζω ότι τώρα έχει κάποια χρόνια, θέλω να πιστεύω ότι είναι καλά. Αν και ακούω ότι οι ψυχολογικές ή ψυχιατρικές ασθένειες δεν θεραπεύονται ποτέ, πάντα υπάρχει ο φόβος δηλαδή να επαναπανιστούν. Εν πάση περιπτώσει, μόνο μία μάνα όταν ζει ένα τέτοιο θέμα ξέρει τι περνάει. Και αν δεν πήγαινα σε ψυχίατρο, δεν θα βρίσκαμε γιατριά.
0: Κατάλαβα.
2: Και θέλω να πω και το όνομά του Κουνιάκης Φίλιππος. Να ζήσει 1200 χρόνια. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Να μην κατακρίνουμε ότι έτσι με βότανα και με έτσι και είναι.
0: Καλά,
2: να μην
0: καθένας,
2: έτσι το κεφάλι
0: μην, μην είστε τόσο αυστηροί. Ο καθένας βρίσκει την ιθάκη του εκεί που
2: δεν
0: βρίσκεται
2: ξέρω,
0: η γιατριά
2: ξέρω,
0: του.
2: Κύριε,
0: όπως όπως εσείς είπατε και τον κύριο Φίλιππο τον γιατρό, έτσι και οποιοδήποτε βρίσκει την ιθάκη του εκεί
2: εγώ
0: που βολεύεται, που γιατρεύεται.
2: Αλλά το παιδί μου νόμιζε να δεν πήγαινε σε αυτό το γιατρό, δεν τα γλίτωνε.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι άλλο άσχετο. Γιατί δεν βάζετε υποψηφιότητα εσείς για βουλευτής. Τι χάσατε. Θέλω να σας το πω πόσο καιρό.
0: Δεν με δέχονται.
2: Γιατί.
0: Γιατί μιλάω.
2: Έχετε δει κανένα βουλευτή. Έχουμε και σε ένα και σε ακούμε. Και μιλάς δηλαδή. Πώς θα γίνει αυτό. Πόσες φορές θέλω να πάρω τηλέφωνο να σας πω βάλτε υποψηφιότητα. Εμείς τουλάχιστον όλοι που σας ακούμε, η Βόρεια Ελλάδα, νομίζω θα βγείτε παμψηφί.
0: Θα πάω για ευρωβουλευτή.
2: Πρέπει πήγαινε όπου θες μόνο να μας υποστηρίζεις.
0: Αυτό είναι το γαμώτο. Αυτό είναι το γαμώτο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ να είστε καλά και να είναι πάντα περαστικά.
2: Εύχομαι μακάρι να πάρεις υποψηφιότητα.
0: Άντε καλά, καλά, εντάξει, οκ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: για τη συζήτηση που έχουμε, ναι. Δηλαδή ότι ο κόσμος αρρωσταίνει.
0: Ναι.
3: Ο κόσμος που αρρωσταίνει είναι ότι μας στήσανε κάποια βάση για να είμαστε εδώ που είμαστε.
0: Δηλαδή,
3: σήμερα οι άνθρωποι δεν ζούμε τα ενδυνάμει που μας έδωσε ο Θεός, αλλά ζούμε τα επιπρόσθετα που μας δίνει ο υποτιθέμενος πολιτισμός, βαρβαρισμός. Έτσι. Mm-hmm. Και ο νους του ανθρώπου είναι έτσι φτιαγμένος να φουγκράζεται και να εκτελεί την ανάγκη της ύλης μας, δηλαδή ό,τι χρειάζεται το σώμα μας, και μας εκβιάζουν διαμέσου των αναγκών το σώματός μας με οποιοδήποτε κίνημα. Και ο άνθρωπος ή πηγαίνει με το χρέος ή πηγαίνει με το τίμημα. Δεύτερος δρόμος δεν υπάρχει για τον άνθρωπο.
0: Τρίτος μάλλον.
3: Πολιτικά η ανθρωπότητα βρίσκεται στο χρέος, δεν βρίσκεται στο τίμημα, ναι. Γιατί αν υπήρχε και τίμημα θα υπήρχε και αντίδραση. Και αυτό πώς το βλέπουμε, ό,τι μας ακουμπάει σαν ανθρώπους εξωτερικά, υπάρχει διάδραση και επίδραση πάνω μας και μέσα μας. Και όταν ο άνθρωπος έχει σθένος και ηθική ηθικό, δηλαδή Θεό μέσα του, βγάζει αντίδραση. Και όταν έχουμε κενό, βγάζουμε υποταγή σε ό,τι μας έρχεται και πληρώνουμε το τίμημα του χρέους.
0: Σήμερα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, εσείς τι πιστεύετε, ότι οι περισσότεροι έχουν κενό ή έχουν το Θεό?
3: Πάρ' τα παιδιά. Δεν σ' άκουσα, Πασκάλη, γιατί είχα μια ενόχληση.
0: Ναι, άκουσα κι εγώ. Λέω, σήμερα ο κόσμος, δηλαδή στα 10 άτομα, ποιο είναι το ποσοστό που έχουν κενό μέσα τους και δεν αντιδράνε?
3: Το μεγάλο μέρος, γιατί ο κόσμος είναι αλωτριωμένος, άρρωστος στο μυαλό. Δεν θεωρεί το πρώτο ως πρώτο, αλλά θεωρεί το δεύτερο. Ναι. Η ζωή μας διέπεται από μια τριμέρεια. Η τριμέρεια είναι το απόλυτο, να υπάρχει το σώμα μας, έτσι. Και συνεπακόλουθα όλες οι ανάγκες που υποστηρίζουν το σώμα, και διαμέσου του απολύτου μας κλαβώσανε το πνεύμα. Το καθαρό που είναι το πνεύμα μας, η διάνοιά μας, και το ζωτικό, εάν η ψυχή μας χαίρεται ή στεναχωριέται από αυτά που κάνει και αποδέχεται η διάνοιά μας.
0: Ναι.
3: Έτσι. Μάλιστα. Όταν αυτό ο άνθρωπος, δηλαδή, είναι κατ' εικόνα και ομοίως του Θεού, είμαστε ενέργεια. Ενέργεια σημαίνει ότι ενεργώ, ότι αν δουλεύει το μυαλό μου, ό,τι δουλεύει το μυαλό μου, και έχω το ηθικό σθένος και ηθική, το κάνω ζωντανό, το κάνω ζωή. Όταν αυτό ο οποιοσδήποτε, ο φόβος, ο κυβερνήτης, η χούντα που υπάρχει, ή οτιδήποτε, το φάρμακο που υπάρχει, δεν με αφήνει να το κινήσω, ό,τι δεν κινείται πυροβολείται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για χαρά. Παρακαλώ. Οι φίλοι που είναι στις γραμμές, Γιάννη. Ορίστε. Παρακαλώ. Δεν μας ακούει. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Λοιπόν, κύριε Καμόνα, τηλεφωνώ από Λάρισα Γιάννη, με λένε από το Αβέρο Φλάιζας. Θέλω να κάνω μια επισήμανση. Πρώτον, εδώ υπάρχει ένα χωριό εδώ στα Τρίκαλα που λέγεται Χαλία Νεοχώρη, οι οποίοι έχουν δουλέψει στη Γερμανία και όλοι κυκλοφορούν, παράδειγμα, με Μπενβέ και Μερσεντές. Και τι έγινε? Είσαι κάποιο χωριό και αν πάτε να πούμε, όλοι έχουν Μπενβέ και Μερσεντές. Δηλαδή πρέπει και καλά να έχει Φιατάκι, κυρία
0: Μαρία. Αυτό δεν. Ένας φίλος, καλή ώρα όπως εσείς, ένας φίλος λέει για τους παπάδες που κυκλοφορούν με αυτοκίνητα που έχουν τη διπλάσια αξία ενός σπιτιού. Δεν μιλάει κανένας τίποτα. Η Καριστιανού τους πείραξε.
4: Και να σκεφτείτε ότι δεν βάζουν βενζίνη αυτοί, είναι πληρωμένες. Και το άλλο που θέλω να σας πω, μην ξεχνάτε, και είμαι σίγουρος για αυτό που σου λέω, ότι η κυρία Καριστιανού θα είναι μέσα στην τετράδα. Και γιατί να μην βγει και πρωθυπουργός, να έχουμε μια γυναίκα πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ, καλή σας.
0: Μια χαρά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε.
5: Πασχάλη, εγώ.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα, Πασχάλη. Πώς μιλάνε έτσι, Λάρισε, πώς το κάνουν και μιλάνε το
0: πράγμα. Είδες πόσο γρήγορο είναι, μπαμ μπαμ.
5: Ξέρεις γιατί μιλάνε έτσι γρήγορα, ε?
0: Όχι, γιατί...
5: Άκου, είχα μια, η πρώην μου κοπέλα σπούδαζε στη Λάρισα. Είχα πάει εκεί και είχα γνωρίσει αρκετούς Λαρισαίους. Και με λέει, εσείς λέει στη Θεσσαλονίκη μιλάτε πολύ αργά. Όσοι μιλάνε αργά είναι αργόσχολοι, λέει, να ξέρεις. Με το λέω κάτι καλά. Με λέει, όχι, όχι, έτσι, εμείς έτσι έχουμε μάθει. Λέει, όλα πρέπει να γίνονται γρήγορα, λέει, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Πασχαλή,
0: ναι.
5: Σχετικά με αυτό που αναλύσατε για... για κατάθλιψη, για τα χάπια. Εγώ εκεί που καταλήγω είναι ότι ο κόσμος τώρα θέλει την εύκολη λύση. Γι' αυτό και τρέχει στα χάπια, γι' αυτό τρέχει στις χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν λέω κάθε πόνος ή κάθε δυσκολία, ο καθένας την ξεπερνάει κατά το δικό του τρόπο και την καθημερινότητά του. Αλλά δεν ζορίζεται Πασχάλη. Θέλει την εύκολη λύση, να πάει να ψωνίσει από το ράφι, να το πάρει, να περάσει.
0: Nice.
5: Αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα. Δηλαδή και είναι ωραίο και καλό. Δεν λέω, δεν είναι ταμπού να πας σε ψυχολόγο, να πας στον πνευματικό σου πατέρα να συζητήσεις. Αλλά προχωράμε. Προχωράμε και συνεχίζει η ζωή.
0: Ναι.
5: Έτσι τα βλέπω εγώ.
0: Εντάξει, δεν είσαι μακριά από αυτό, αλλά εγώ περισσότερο εμπιστεύομαι τους γιατρούς που δεν σου δίνουν φάρμακα. Που έχουν κάποια, ρε παιδί μου, εντάξει, εύκολη λύση για τον οποιονδήποτε είναι το φάρμακο, έτσι.
5: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
5: ναι.
0: Θεωρώ ότι, εντάξει, με το που θα σε δει, ας πούμε, πάρε χάπι. Κάτσε, ρε φίλε. Έρχομαι στον γιατρό για να πάρω χάπια. Το παίρνω και έτσι. Δεν χρειάζεται.
5: Ναι, αλλά έτσι γίνεται.
0: Μάλιστα.
5: Εντάξει, δεν βάζω τον εαυτό μου απ' έξω, ναι. Πασχάλη, γιατί εντάξει, θα πούμε πονάει η μέση μας. Τι θα κάνουμε.
0: Θα πάω στον γιατρό, εντάξει, δεν είπαμε να μην πας. Αλλά όχι, με το πρώτο πράγμα, πήγα σε ένα γιατρό.
5: Δεν είναι κάτι τόσο έντονο, ρε παιδί μου. Ένα απλό πόνο, σου λέω.
0: Κάτσε να σου πω τώρα, και εγώ είχα έναν απλό πόνο στο γόνατο. Πήγα σε έναν πολύ γνωστό εδώ χειρούργο της πόλης και ήταν και σε ομάδα, ξέρω εγώ, κτλ. Έφαγα λοιπόν τον πρόλογο, πήγα εκεί πέρα, το λέω. Τι γίνεται, κόμμα Σαββά, Σαββαμπιά, αρχίσαμε τα έτσι. Μου λέει χείριση. Λέω πώς για την χείριση, μου λέει 305.000. Μιλάμε τώρα πριν από πότε. Λοιπόν, λέω εντάξει, έγινε, ευχαριστώ, πήγα εκεί πέρα. Βρίσκω έναν φίλο μου ο οποίος είναι φυσιοθεραπευτής. Κάπως έτσι. Έχει φυσιοθεραπευτήριο και
5: τέτοια. Και εγώ, ναι.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν. Και μου λέει, θα πάμε, λέει, το απόγευμα, λέει, με τα καρτάλια. Μου λέει, θα πάμε για ποδόσφαιρο. Θα έρθεις. Α, λέω, δεν μπορώ να παίξω όλο ποδόσφαιρο. Μου λέει, γιατί. Γιατί λέω, έχω το μενίσκο, λέω, κτλ.
5: Ναι.
0: Με λέει, μηνίσκο έχεις. Εντάξει, τώρα την ώρα που μιλάμε, ανεβαίνουμε σκάλες.
5: Ναι,
0: και μου λέει,
5: ναι, ναι.
0: Σίγουρα έχεις μηνίσκο. Μου λέω, αφού πήγα στον τάδε, το εξήγησα που πήγα και τα λέω. Και μου λέει, κάνε δύο ασκήσεις που θα σου βάλω. Κάνω δύο ασκήσεις, μου λέει, δεν έχεις μηνίσκο. Λέω, ρε φίλε, εγώ θα κάνω εγχείρηση. Εάν δηλαδή, εγώ δίλιασα λίγο, λέω, μήπως έχω κάτι άλλο κτλ. Είχα μια κάκωση. Είναι στο μηνίσκο η κάκωση, λίγο στο μηνίσκο, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο, το οποίο πέρασε μετά από δύο μήνες. Εγώ όμως αυτούς τους δύο μήνες θα πήγαινα σαν πρόβατο να πήγα να κάνω εγχείρηση για να μπεμπλακώ από αυτό το πράγμα που ενδεχομένως να ήταν και χειρότερα. Γι' αυτό σου λέω ότι μου λέει, ανέβα στις μύτες, γύρνα το πόδι σου, το σώμα σου γύρω από τις μύτες των ποδιών σου, τις έκανα όλες τις ασκήσεις που με έβαλε και είδαμε ότι δεν είχαμε τελικά.
5: Αυτές τις μικρές τροφές,
0: ναι,
5: που κάνει.
0: Δεν ξέρω αν ξέρεις, είχα ρίξει πίσω κερατέως μηνίσκου. Δηλαδή, πάρε τα κόκκια κούρευτο, δεν ξέρω τίποτα. Ένα ραγισματάκι, ας το πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Το βοηθάει πολύ το περπάτημα στην άμμο, Πασχάλη.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Το έχω ξεπεράσει. Τώρα αυτό μιλάμε για πριν από κάποια χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
5: Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Κι εγώ. Για χαρά. Πάμε στον τελευταίο, ρε Γιάννη, σου είπα, μην παίρνει άλλο. Τελευταίο. Γιατί έχουμε λιτσακάκι, θα με λέει, το δίνω μόνο ένα-δύο λεπτά. Παρακαλώ.
6: Πήρα για να σχολιάσω το κερατέως. Αυτό το έχει σίγουρα.
0: Έχεις 1,5 λεπτό.
6: Λοιπόν, καταρχάς να σου πω κάτι για τους γιατρούς, για να το απαλύνουμε και λίγο. Άμα πας σε γιατρό και σε πει κόψε αλμυρά ή κόψε γλυκά ή κόψε το ποτό ή οτιδήποτε, άλλαξε γιατρό κατευθείαν. Η ζωή είναι λίγη και λίγη. Λοιπόν,
0: ναι.
6: Οδηγική συμπεριφορά είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας.
0: 100%.
6: Είναι πολύ λίγοι και φαίνονται που ξέρουν και νιώθουν ότι είναι συνοδοιπόροι. Είναι πολύ λίγοι αυτοί. Αλλά πολύ λίγοι είναι και οι συνοδοιπόροι στη ζωή. Γι' αυτό ο κόσμος πέφτει πλέον στα ψυχοφάρμακα. Δεν έχει συνοδοιπόρους, δεν έχει ανθρώπους να μιλήσει, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει αγάπη. Ανέφερες μια λέξη πολύ σημαντική, συναισθήματα. Αισθήματα έχουν όλοι. Τα αισθήματα, για να γίνουν συναισθήματα, πρέπει να υπάρχει ένα κλικ, ένα πρόσωπο, μια κουβέντα, ένα τραγούδι, μια εικόνα, μια χαραυγή, ένα πουλί, ένα οτιδήποτε. τα κρύβουν τα συναισθήματά τους όταν δημιουργούνται. Άιστε. Υπάρχει μια φοβία. Υπήρχε και πριν, μετά τον εγκλεισμό υπάρχει πιο έντονη. Είπες πολύ σωστά ότι βολεύει το κράτος 10 εκατομμύρια Ζανάξ. Και βολεύει ακόμα...
0: Το μήνα, πρόσεξε, το μήνα, αυτό είναι επίσημο, δεν είναι...
6: Το μήνα, ναι. Και σου λέω τους βολεύει ακόμα περισσότερο, γιατί τα Ζανάξ τα παίρνουν οι μεγάλοι και τα ναρκωτικά τα παίρνουν οι μικρότερες ηλικίες, μέχρι τα 40. Ναι. Και αυτή τη στιγμή είναι τίγκα όλη η κοινωνία σε ψυχοφάρμακα για τους μεγάλους και σε ναρκωτικά για τους νεότερους.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωστή. Να είσαι καλά.
6: Θυμάσαι που κοιτούσανε τα λίμματα τότε και.
0: Ναι, εντάξει, ήταν τότε, ήταν κάπως.
6: Τους είχε ξεφύγει μια δόση και είχαν πει ότι τα οι ναρκωτικές ουσίες και τα ψυχοφάρμακα είναι 1300%. Ναι, καλά, 1300% επάνω. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Είναι 4.000% σε σχέση με εκείνη την εποχή.
0: Nice.
6: Και να θυμάστε, συνοδοιπόροι, δεν έχει ανθρώπους σήμερα να κάτσεις, να συζητήσεις, να εμπιστευτείς. Όπως παλιά έπαινες ένα τσίπουρο και έλεγες στον ταλκά σου και ήξερες ότι θα βρεις ανταπόκριση.
0: Ναι, από δεν υπάρχει σήμερα.
6: Και έπαινες ένα... Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Χάθηκε η εμπιστοσύνη. Καλά λέει ο κύριε Βασίλης. Γυρίστε στο Χριστό. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι έχουμε Νίκο Μελιτσακάκη. Να περιμένει λίγο ο κύριος Μελιτσακάκης. Καλησπέρα στον Χρήστο τον Βλαχόπουλο. Γεια σου, Χριστό. Νικήσαμε τον πόλεμο. Στα 1,7 η βενζίνη, η σούπερ στη Γερμανία. 1,6 το ντίζελ. Εδώ είμαστε 30% επάνω. 30% επάνω είμαστε, φίλε. Εδώ 2 ευρώ έχουν όλα. Έτσι, ξεφτύλα. 2 ευρώ. Καλησπέρα στον Άκη. Γεια σου, Άκη. Στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, θα το διαβάσω μετά. Σε ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σου. Καλησπέρα στον Άλμα, στον Αλέξανδρο. Πασχάλη, καλησπέρα. Αυτό που είπε ο κύριος από Αμερική το είχα και εγώ. Όντως με βοηθάει το ραδιόφωνο να ακούω φωνές και συζητήσεις. Νιώθεις ένα κενό μέσα σου που ό,τι και να κάνεις προσπαθεί να σου μαυρίσει την ψυχή. Δεν νιώθεις πόνο, δεν νιώθεις κρύο. Δεν έχω πάει σε γιατρό, δεν έχω πάει πουθενά. Απλά το ραδιόφωνο είναι σαν φάρμακο. Μπράβο. Ένας από τους λόγους που ακούω λοιπόν στην εκπομπή σου είναι να εντοπίζω τους ποιητές, λέει ο κύριος Σούλης. Γεια σου, Σούλη. Πασχάλη, κάτι έχεις ασθένειες, ένα μπουκάλι βότκα τις εξαφανίζει παντελώς. Τα φάρμακα σου δημιουργούν άλλες ασθένειες, λέει ο Βασίλης από το Λονδίνο. Μάλιστα. Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Υπάρχει σε Ψαχνά, Ερέτρια, Χαλκίδα, Βόλο, Λάρισα, Πειραιά. Χωρίς φάρμακα, λέει, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει σημαντική εστία. Όπου πηγαίναν άνθρωποι με θέματα όπως αυγενικά τένονται, σηκώτη, κατάθλιψη, πόνου σε παντού, ό,τι μπορείς να φανταστείς είναι δωρεάν. Υπάρχει σε Ψαχνά, Ερέτρια, Χαλκίδα, δεν έχετε να χάσετε τίποτα παρά μόνο μισή ώρα από τη ζωή σας. Τι εννοείς όμως, να πάνε, πού να πάνε, ρε φίλε. Είναι λίγο μη κατανοήσιμο το μήνυμά σου, Δημήτρη. Για δες το λίγο, αγόρι μου, σε παρακαλώ. Γιατί δεν το καταλαβαίνω σε πρώτη φάση. Καλησπέρα στον Τάσο, στον Ελισέο, σε όλα τα παιδιά, στον κύριο Μεταλίδη, τον Άκη το Μισελίδη από την Αμερική, στον Στέλιο από την Τσίπρον και στον κύριο Κώστα μας από την Σουηδία. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Μελιτσακάκη, έχει άπλετο χρόνο. 7, 5 λεπτά, 5, 6. Για πες.
7: Καταρχήν, γεια σου φίλε Βασίλη από το Λονδίνο. Ναι. Μπουκάλι βότκα, απλώς ένα μπουκάλι ουίσκι.
0: Εντάξει, δύο σουρουκλεμένες, δύο σουρουκλεμένες σαν και εσάς, τι θα πελέγατε. Θα λέγατε τίποτα καλό, θα λέγατε.
7: Όσο για τα
0: ο ένας είναι ντύρλα, εσύ είσαι έτοιμος να γίνεις, θα συνοηθείτε. Θέλετε να σας δώσω τα τηλέφωνα, να αλλάξετε και τηλέφωνα.
7: Εγώ έχω πάρει ένα Ζάναξ.
0: Δεν είχες λεφτά για ουίσκι γι' αυτό.
7: Όχι, ρε, από πίσω ουίσκι είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Δεν βλέπεις κανένα ταινία. Από το 75 διαφημίζει το Ζάναξ στην Αμερική.
0: Λέω μήπως, ρε παιδί μου, δεν είχες.
7: Ταινίες 75. Καταρχήν αυτό που λέτε για τα χάπια. Στον προηγούμενο αιώνα, έτσι, ο κόσμος έζησε δύο παγκόσμιους, βαλκανικούς, εμφύλιους. Και τι δεν έζησε, φτώχεια, καταραμένη, τα πάντα, έτσι. Έπαιρνε Ζάναξ, επιβίωσε.
0: Έπαιρνε κάτι άλλο, ρε φίλε.
7: Τώρα.
0: Έπαιρνε Μαντράξ. Τα μαντράξα, ξέρεις.
7: Και εσύ. Τώρα κάποιος δεν μπορεί να πάρει το iPhone.
0: Δεν απαντάς όμως. Δεν απαντάς όμως.
7: Και πάει και
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει τώρα. Εντάξει, έχει θέμα τώρα. Σωστό είναι αυτό που λες. Έχει θέμα.
7: Δηλαδή με τον παραμικρό.
0: Ναι.
7: Τόσες δυσκολίες του προηγούμενου αιώνα είχε. Είχαμε αυτά τα πράγματα εμείς.
0: Δεν έχεις οικονομικό πρόβλημα. Δεν έχεις αδιέξοδα. Σήμερα είσαι γεμάτος αδιέξοδα, φίλε.
7: Πασχάλη, ναι. Είσαι μεγάλο, όπως το λες, γιατί έχουμε καλομάθει και έχουμε συνηθίσει την καλοπέραση. Αυτοί πώς ζούσαν δηλαδή με ένα πιάτο, με ένα φαγητό, τρώγανε φταίγει, ήταν οικογένειες
0: δεν
7: μεγάλες.
0: Δεν υπήρχαν διέξοδα, Ρίνικο, αυτό σου είπα προηγουμένως. Υπήρχαν διέξοδα.
7: Οικογένειες μεγάλες, γιατί τότε κάναν παιδιά, έτσι.
0: Παιδί δεν μου, ένας δούλευε και τάιζε όλη την οικογένεια. Σήμερα δουλεύουν όλοι και δεν μπορούν να φτιάξουν οικογένεια. Να σου πω έτσι.
7: Και τάιζε μια οικογένεια με 7 παιδιά. Γιατί τώρα όλοι έχουν ένα παιδί και δύο, έτσι.
0: Ναι, αλλά τότε δεν τα 7 παιδιά ήταν δακτυλοδεικτούμενα, δεν ήταν όλες οι οικογένειες. Μπερδεύεσαι τώρα.
7: Η μεγάλη συζήτηση για τα φάρμακα που λες και το 12 θυμάμαι, γιατί τότε ήμουν στη δουλειά το 12 με τα λίματα, τότε είχαν πλησιάσει τα ναρκωτικά, τα αντικαταθλιπτικά και τα χολητικά. Τότε το 12, ήταν μετά όταν ξεκίνησε η κρίση, ρε παιδί, μετά από 1-2 χρόνια. Και μετά άρχισαν να πέφτουν, άρχισαν να ξαναβαίνουν τα ναρκωτικά, τέλος πάντων. Συμφωνώ, καταρχήν αυτό για τον πρόεδρο, πρόεδρος είναι πρωθυπουργός στην Αργεντινή.
0: Πρωθυπουργός. Πρόεδρος το ίδιο πράγμα είναι.
7: Αυτό που έκανε, που για μένα μερικοί θα το θεωρήσουν αστείο, για μένα είναι πολύ έξυπνο, απαγόρευσε σε 12.000 Αργεντίνους που δεν έχουν πληρώσει διατροφή στις γυναίκες τους, έδωσε απαγόρευση εξόδου όσο ισχύει το Μουντιάλ. Αυτό αν το έκανε, αυτό σε πολλούς θα φανεί αστείο, έτσι. Mm-hmm. Αλλά για μένα δείχνει σοβαρότητα. Καταρχήν η Αργεντινή έχει ανέβει πάρα πολύ, έτσι, από τη φτώχεια. Η φτώχεια της έχει μειωθεί πάρα πολύ. Αλλά αυτή η κίνησή του πώς τη βλέπεις εσύ? Σου λέει δεν πληρώνεις ρε μάγκα τη γυναίκα σου διατροφή. Και δεν θα πας στο Μουντιάλ. Όχι, δεν θα πας.
0: Αυτό, σε αυτό, εντάξει, επειδή το διάβασα και εγώ, θέλω να το διαβάσω και αλλού για να δω αν όντως τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
7: Ναι.
0: Από τη μία, αλλά από την άλλη δεν είναι τα γνωρίζεις τι πληθωρισμό έχει η Αργεντινή και λες για φτώχεια. Δεν γνωρίζεις. Λοιπόν, μην αναπαράγεις αυτό που διαβάζεις. Εγώ αυτό θέλω να σου πω. Με τον Μίλη, αυτός είναι τρελός να ξέρεις, δεν είναι ανισόρροπος. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, άσχετο, είναι όμως από τους βασικούς παράγοντες. Τα πράγματα οικονομικά δεν πάνε καλά στην Αργεντινή, φίλε.
7: Εδώ και χρόνια.
0: Ένα παραπάνω τώρα με αυτό να σου είπα. Ο οποίος βέβαια είναι Εβραίος, έτσι γνωστά αυτά. Έτσι, κλαψιάρης και στηρίχθηκε βέβαια από το εβραϊκό λόμπι. Για να βγει εκεί πρωθυπουργός. Εκεί έχουν μια κατάρα τα τελευταία χρόνια αυτή. Δεν μπορούν να ορθοποδήσουν. Μια μπαίνουν, μια βγαίνουν. Ξέρεις, έχουν κάνει ας πούμε σαλούν. Δηλαδή εκείνη η πόρτα, έτσι πηγαίνει η Αργεντινή. Μια πάει, μια έρχεται. Το μόνο παρήγορο που υπάρχει στην Αργεντινή είναι το κρέας και ο Μέση, φίλε.
7: Ναι, ο Μέση.
0: Κάποτε που έλεγε η Αργεντινή. Έχει ιστορία βαθιά μέσα στους χρόνους, όπως και στον προηγούμενο αιώνα.
7: Πολύ μεγάλη.
0: Όπου ήταν καταληκτήριο παρανόμων. Όποιος κάποιος ήθελε να ξεφύγει από κάτι, από την παγκόσμια ενέργεια, πήγαινε κατευθείαν κάτω. Μπράβο, τελείωσε. Ναι. Είναι βαριά η ιστορία, έτσι, αλλά ναι, δεν είναι τις παρούσεις. Αλλά αν έκανε κάτι τέτοιο ο Μίλη, πρόεδρος της Αργεντινής, γι' αυτό εδώ, μακάρι, ωραίος.
7: Ναι, εμένα μου άρεσε η κίνηση του. Τέλος και είπες, πήγε στο Μέση, θα πήγαινα και εγώ στο Μέση φυσικά. Είδε. Γιατί εγώ είμαι όχι ο φαν, ορκισμένος για το Μέση, γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα Μέση-Ρονάλντο. Δεν του συγκρίνω εγώ, για μένα δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Με αυτό το Ρονάλντο, έτσι, ο οποίος είναι για μένα ένα ρομποτάκι. Ο άλλος είναι, εντάξει, είναι μάγος ο Μέση. Δεν του συγκρίνω.
0: Είναι η τελευταία φουρνιά.
7: Είναι αυτός ο Ροναλντίνιο, το φαινόμενο.
0: Αυτή
7: και ο Μαραντόνα, αυτοί οι τέσσερις.
0: Οι καινούργοι δεν είναι τίποτα, είναι σούπεση.
7: Τίποτα, δεν υπάρχει κανένας.
0: Από θέμα έτσι φαντασίες.
7: Και πληροφοριακά είναι το έκτο μουντιάλ, έτσι. Του Μέση.
0: Το Μέση, ναι.
7: Είναι ρεκόρ από το.
0: Αφού 40 χρονών είναι, επόμενο.
7: Το 2006 είχε παίξει μικρό στο πρώτο.
0: Ναι, ναι.
7: 2006 και πήγαμε 26 και ακόμη παίζει και κάνει χάτρικ στο πρώτο μάτς.
0: Μάλιστα.
7: Τι άλλο
0: λοιπόν,
7: να κάνει.
0: Πάμε, αυτό που έχεις άλλο να κάνεις και δεν έχεις χρόνο είναι να μας πεις τι θα προτείνουμε τώρα.
7: Α, ξαφνικά δεν έχουμε χρόνο.
0: Τι ξαφνικά, βλέπεις το ρολόι σου?
7: Το βλέπω. Λοιπόν, πάμε. Η Πορτογαλία καταρχήν τους έστειλε όλους.
0: Καλά τους εξηγήθηκε.
7: Γι' αυτό.
0: Αχώνευτη ομάδα.
7: Πόσο είπες, 50 δις. Τα κέρδη.
0: Τα κέρδη πάνω από 50 δις.
7: Πάνε για 60 και το. Λοιπόν, 176 Τσεχία, Νότια Αφρική. Θα πάμε στα γκολ-γκολ. Τα μεγάλα ποσοστά που σπέλνει, όποιος τα θέλει αυτά και τα, το αρέσουν, τα παίζει και μονά οι διάδες, γιατί είναι πολύ καλές οι αποδόσεις, βλέπεις. 176 Τσεχία, Νότια Αφρική, γκολ-γκολ, 1-98.
0: Έχουμε τα δεύτερα παιχνίδια δηλαδή, ξεκινάνε.
7: Ναι. 128 Αμερική, είπα Αυστραλία, γκολ-γκολ, 1,95.
0: Καταρχήν, γιατί λες λάθος. Αμερική δεν είναι Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Είπα.
0: Ναι, είπα, αλλά είναι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι Αμερική.
7: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, γκολ-γκολ. Μου τρώσει χρόνο. 2, όχι 1,95.
0: Ναι.
7: 127, Μεξικό.
8: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
9: On Air Media Group.
8: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.